0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
3: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940658609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
4: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262 100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμπο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
5: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye, μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
6: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
8: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
9: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
10: Άνθρωποι της Θήβας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
11: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
12: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το «Σε περιμένω στο Άγαλμα» έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
5: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαρ το ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
8: Αγάπη, Ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
9: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
9: Bye bye, μαγείρεμα.
8: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 6 20 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 6 20 21 880 και 69 86 795 211.
10: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22 680 41 430.
11: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
12: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 62 0 80 510.
13: Θα βγούμε?
12: Φυσικά.
13: Ακούω ιδέες.
14: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
15: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
15: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 22 62 0 266 72. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
17: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
18: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζεμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινόνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
6: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22 62 0 27 306.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
9: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
10: Λαχτάρα είναι.
9: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
10: Απαπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
9: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
10: Bye bye, μαγείρεμα.
9: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
6: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
11: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
12: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
13: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
14: Follow us on Instagram.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
16: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 620 80 510.
17: Βουνό.
18: Θάλασσα.
17: Άσπρο.
18: Μαύρο.
17: Κρεατικά.
18: Θαλασσινά.
17: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
18: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
17: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22 620 28 400 και 69 48 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box. Θα βγούμε?
18: Φυσικά.
17: Ακούω ιδέες.
19: Noir Café Bar.
20: Το Noir Café Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
21: Noir Café Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
20: Noir Café Bar. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 22 620 266 72.
22: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης?
0: Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
22: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Πού θα βρεθούμε?
6: Στο άγαλμα.
5: Πάλι?
6: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
5: Δηλαδή?
6: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
7: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώντα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 22300.
8: Ράδιο Θήβα. 97,5.

0: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Καλημέρα από το Ράδιο Θήβα 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο μας ακούτε, radiothiva.gr. Είναι η σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε μέσα, ακούτε μουσική, διαβάζετε τα θέματα που αφορούν τον νόμο και όχι μόνο. Έχουμε 193 γεγονότα, 56 γεννήσεις και 41 θανάτους σαν σήμερα. Γιορτάζει η Εμέλεια. Είναι Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Διεθνής ημέρα πατάτας. Παγκόσμια ημέρα σκλήρησης κατά πλάκας. Την καλημέρα στον Νίκο του Στρατέλο, στον Θανάση του Βιλιώση, τον πρόεδρο του Ταξί, την καλημέρα στους ταξιτζίδες. Την καλημέρα στους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Την καλημέρα στον Σεραφείμ Μάκη Δέδε. Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χωστίων. Την καλημέρα στον Τάκη τον Πέτρου, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μωρικίου. Πρώην πρόεδρος μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας. Προτρέπει αυτοδιοικητικό να κατέβει στις εκλογές τις βουλευτικές με τον Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς. Κερδίζει την έδρα και ανατρέπει τα προγνωστικά. Το 1381 ξεσπάει η εξέγερση των χωρικών, η πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέγερση στην Αγγλία με κύριο αίτιο το δυσβάστακτο χαράτσι που επέβαλε στους υπηκόους του ο νεαρός βασιλιάς Ριχάρδος Β. 1828 ο τσάρος Νικόλαος Α αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για την στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1917 ο Αλέξανδρος Α ανεβαίνει στο θρόνο του βασιλείου της Ελλάδας μετά την παραίτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. 1941 δύο φοιτητές 19χρονοι, ο Μανώλης Γλέτσος και ο Απόστολος Σάντας, σε μια παράτολμη ενεργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. 1941 λήγει η μάχη της Κρήτης με την οποία με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. 1990 η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να γυρίσουμε πίσω Αθηναϊκές Εφημερίδες.

Για να πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι έχουν επιλέξει σήμερα για την ενημέρωση όλων μας. Πάμε στη Δημοκρατία. Υποκατάρρευση το ΕΣΥ στα νησιά. Χιδαίες δηλώσεις και απειλές του συχαμερού Ερντογάν μέσα από την Αγία Σοφιά. Κοινικός ο Άδωνης στα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Επέσχε διομολογία. Γεωργιάδη την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους.

0: δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και θα το κοχρεωλήσει άτσι με 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει ο κόσμος.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
2: Λιγότερα...
0: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
1: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
0: Και έχω το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
1: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση που να συμπεριλαμβάνει και τα δικά μας δάνεια?
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Ανακεφαλαιοποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
3: Λοιπόν, τα ακούσατε. Τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ να, δεν μπορούν να πληρωθούν. Τα χρέη, λέει, εμείς πήραμε 150 εκατομμύρια, δώσαμε 200, άρα δεν χρωστάμε. Και αυτά έχουν μπει στην ανακεφαλοποίηση, λέει, των τραπεζών. Μα των πολιτών που πήρανε 3 εκατομμύρια και τους ζητάνε τώρα 300-600.000. Από 3.600.000 ευρώ δεν έχουν μπει αυτά τα 3 εκατομμύρια στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν ακούει κανένας ότι μας κοροϊδεύουνε? Δηλαδή των κομμάτων μπήκαν στην ανακεφαλαιοποίηση, των πολιτών δεν έχουν μπει? Βεβαίως και έχουν μπει. Αλλά δεν τολμάει κανένας να σηκώσει το ανάστημα και να πει αυτό που είπε ο Γεωργιάδης για τα δύο κόμματα. Δεν χρωστάμε. 150 πήραμε, τους δώσαμε 200. Τέλος. Αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για τους πολίτες, όχι. Θα τους παίρνει το φαν στο σπίτι. Θα το πουλάει. Θα το εκποιεί και το υπόλοιπο που θα μένει θα το έχουν χρέος οι πολίτες. Αυτή είναι η διαφορά. Οι δικαστές δεν ακούνε. Δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Που εκδικάζουν τις υποθέσεις αυτές των φανς. Για να το δω, Λεβέντες. Ο αντιπρόεδρος λέει ότι έχουν μπει στην ανακεφαλοποίηση. Τα άλλα δεν έχουν μπει. Λοιπόν, έφυγε η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Εθνική δικαίωση, Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το ανιστόρητο Τούρκο Ερτζίαν των Τούρκων. Το Αιγαίο των Τούρκων. Τι ψάχετε να βρείτε? Και εμείς τι κάνουμε? Περιμένουμε από τα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα ακυρώνει και εμείς καθόμαστε παθητικά εδώ στον καναπέ.
4: Η ώρα στον 9.75. Είναι 11 παρατέταρτο.
3: Πάμε στον ελεύθερο τύπο πρεμιέρα Πανελλαδικών με μοναξιά Εμπειρικό και Παπανούτσο. Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης περιουσίας στα έξισος για φόρους και κληρονομιάς. Φόρους κληρονομιάς. Προετοιμαζόμαστε για τρίτη θητεία. Έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε συνέπεια. Δεν χρωστάμε. 150 πήραμε, 200 δώσαμε. Πάμε στα νέα του Σαββατοκύριακου. Τα κόμματα αναπεριφερεία που κερδίζουν και που χάνουν. Κλιματική κρίση, οι προκλήσεις και οι λύσεις για ένα βιώσιμο πλανήτη.

Έπαθε εφημερίδα Μακέλιο, έπαθε έφραγμα και πέθανε στο μπάνιο γιατί αγχώθηκε για τις πανελλαδικές της κόρης του. Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο αύξησε 6,3% σε σχέση με το 2025.

προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιάβλητου θεσμού από συστάσεις του ελληνικού κράτους των Πανελλαδικών, όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι και αυτοί που περνάνε και πηγαίνουν και σπουδάζουν και παίρνουν τα πτυχία δεν έχουν δουλειά μετά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και γυρίζουν και πάνε δουλεύουν τελιβεράδες. Δουλεύουν σε άλλες δουλειές άσχετα με αυτό που έχουν σπουδάσει. Εσπρέσο. Φάνει πάλι πετραλιά στα γραφεία της Εσπρέσο η επί σειρά ετών υπουργός. Μου λείπει η δύναμη της υπογραφής που σου δίνει ο υπουργικός θόκος. Πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας. Στα χέρια μας και οι ιδιόχειρες σημειώσεις της ογός μας Τροκώστα. Ανέκδοτες φωτογραφίες από την εποχή που η Μαστροκώστα κυνηγούσε το αμερικάνικο όνειρο στις παραλίες της Πάμελα Άντερσον. Η άγνωστη γωγό όλα όσα είχε πιάσει ο φακός του μακρινού, το μακρινό 1998. Ο Άγιος Εφραίμ και ο καλός Σαμαρίτης Μάρκος. Ο Λαμπάτος Ιμνήτος Σωτήρα του Σεφερλή και πυροβολή των Φιλιππίδη. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, ουρές χιλιόμετρων λόγω των κενών που ανέδειξαν οι νέοι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έμφραγμα στα σύνορα απειλεί τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα.

Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Κλείνατε επαριστερά. Γιατί ο Αλέξη Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις? Φουσκωμένα τα γκάλοπ. Επιμένουμε στον προγραμματισμό μας, λέει το Πασόκ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών, από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Συνεντεύξεις Δημήτρης Κερίδης, Γιώργος Μπαλατσούκας. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα, τώρα απαγορεύεται. Πάμε στην καθημερινή. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στη Ρουμανία. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές. Για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Πάμε στη βραδίνη της Κυριακής. Φάκελος κληρονομιές. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο? Ο φορολογικός παράδεισος οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες.

Πάμε στην One Time. Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο αρχηγός των φυλακών. Συμβουλές ανετοκούμπο για να γίνεις πλούσιος. Εγώ Μαστροκώστα, 1970-2026. Αγάπη μου, ξεκουράσου. Ράγισε καρδιές, ο Τραϊανός λύγησε η κόρη τους. Πώς είχε περιγράψει η ίδια τη μάχη της με τον καρκίνο και το ιατρικό λάθος. Πάμε στην κόντρα, σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη χώρα ανελέητα. 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται κατά μέσο όρο κάθε 24 ώρες στο Λίβανο.

Πάμε στη Σταρ. Το ερωτικό τρίγωνο πίσω από την άγρια δολοφονία του 24χρονου στη Θεσσαλονίκη. Θλιμμένο φεγγάρι στις 31 Μαΐου φέρνει ανατροπές για το καλοκαίρι. Αυτός είναι ο άνδρας που παντρεύεται η Λιόλιου. Η έκπληξη που της έκανε στον τηλεοπτικό αέρα. Πανσέλληνος ευνηδιασμού και αποκαλύψεων. Οι δυσαρμονίες προκαλούν έκρηξη διαζυγίων και ενώ αποκαλύπτονται μυστικά. Η νέα ζωή του Αναγνωστόπουλου, 5 χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν, αρχηγός των φυλακών ο Μπάμπης. Οι λίστες με τα ονόματα εγκληματιών για τις business βγαίνοντας από το κελί. Γρήγορη αποφυλάξη ετοιμάζει με τις σπουδές νομικής και τη δουλειά στο καψιμί. Για να πάμε στο ριζοσπάστη, πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια για την οικονομία. Απάντηση θα δώσει η πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες.

Για να πάμε στο καρφί. Η Κρήτη γίνεται πυλώνα στρατηγικής ανάπτυξης. Σε μείζον πρόβλημα για το Μητσοτάκη εξελίσσονται οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Κάζους Μπέλι για το Μαξίμου. Ο Καραμαλής αν στηρίξει το κόμμα Σαμαρά. Ο στόχος του Πασόκ ακουμπά στο κοινωνικό αίτημα της αλλαγής. Δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή. Κόντρα στα βρώμικα γαλάζια παιχνίδια υπονόμευσης του Πασόκ. Κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Η μονομέτωπη επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση άλλα με το βλέμμα στον Τσίπρα. Διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπαλωθιές Πολάκη σε Φάμελο. Σενάρια αποχωρήσεων.

0: Για να πάμε στην απογευματινή, σενάρια για τεχνητή ένταση στο Αιγαίο και πιθανή προβοκάτσια. Ο Μητσοτάκης στο συνέδριο Power Game και Economy στα Χανιά. Πάμε για τρίτη θητεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Εχμή για Τσίπρα, οι λαϊκιστές επανεμφανίζονται. Τώρα με στρατηγική. Κωνσταντίνος Στασούλας, ενεργειακός κόμβος η Κρήτη και προορισμός υψηλής αξίας. Απόψε όλοι στο Μέγα για τον τελικό των τελικών. Η μικρή Σοφία που θέλει να κάνει ρουαμάτ σε όλο τον κόσμο. Τα μυθικά σούπερ κάρ 24 καρατίων μόνο για γαλαζοέμα τους. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Λένα Φλιτζάνη, το νέο αστέρι του Sky. Χρήστος Χούπας, πεθαίνουν κρίσιμοι μάρτυρες για τα Τέμπη. Η σύγκρουση Μαρινάκη λέει, απειλεί την κυβέρνηση ή αυτός ή εγώ, το μήνυμα προς τους βουλευτές του Πειραιά. Πρόκληση κατά του ελληνισμού από την Αγία Σοφιά. Γκρίζος λύκος Ερντογάν, τα σύνορα χαράσονται με αίμα και δάκρυα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστροφή εδώ.
1: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Έκο Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
4: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
8: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι.
9: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
9: Bye bye, μαγείρεμα.
8: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
10: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
10: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
10: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
10: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
10: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
11: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-751723.
12: Follow us on Instagram.
13: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
14: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0805-10.
15: Βουνό.
16: Θάλασσα.
15: Άσπρο.
16: Μαύρο.
15: Κρεατικά.
16: Θαλασσινά.
15: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
16: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
17: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
18: Θα βγούμε.
19: Φυσικά.
18: Ακούω ιδέες.
20: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
21: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
22: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0266-72.
23: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
24: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
25: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Επιστροφή στην εκπομπή μας. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, τον κύριο Ντασιώτη. Καλημέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Καλημέρα, κύριε Πέπα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Μεγάλος αγώνας δρόμου ώστε να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχετε εξαγγείλει και βοηθάτε, αποτελαμβάνουμε, όλους τους δήμους της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Και να αρχίσουμε λίγο από την Λιβαδιά. Τι ακριβώς έχετε δρομολογήσει και μετά να έρθουμε και στην πόλη μας.
2: Βεβαίως. Καταρχήν είναι μια εξαιρετική διαδικασία αυτή που ακολουθούμε, το να ερχόμαστε στα δημοτικά συμβούλια προκειμένου να εξηγήσουμε σε όλο το σώμα το πώς θα λειτουργήσει το νέο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο σημειωτέων είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στη χώρα αυτή τη στιγμή, το πώς θα λειτουργήσει, με ποιους κανόνες, με ποιους όρους θα λειτουργήσει, να είναι σε γνώση όλων των δήμων πώς μπορούν με δικαιοσύνη και αξιοπιστία να εντάξουν τα έργα τους σε αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Με αυτή τη λογική λοιπόν, και κατόπιν της ανάλογης προεργασίας που γίνεται πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, ερχόμαστε στα Δημοτικά Συμβούλια, ακούμε τη φωνή του λαού μέσω των συμβούλων που έχει εκλέξει και της Δημοτικής Αρχής, και πάνω σε αυτά προσαρμόζουμε τη χρηματοδότηση της ανάγκης των Δήμων. Στη Λιβαδιά λοιπόν, που έγινε πριν μερικές ημέρες, επισκεφτήκαμε καταρχήν κάποια έργα, το ίδιο έγινε και χθες στη Θήβα, κάποια έργα που είναι σε εξέλιξη ήδη από τρέχοντα προγράμματα της περιφέρειας, είδαμε την εξέλιξή τους, και κατόπιν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακούσαμε τη φωνή όλων των Δημοτικών Συμβούλων και της Δημοτικής Αρχής και καταλήξαμε στις προτάσεις εκείνες που έχει όριμες ο Δήμος Λιβαδιάς, αντίστοιχα και ο Δήμος Θηβαίων χθες, τις προτάσεις εκείνες που έχει όριμες και με τις ανάλογες προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα μετά από αυτή την διαβούλευση, θα ενταχθούν με προτεραιοποίηση κάποια έργα μέσα. Στη Λιβαδιά συνέπεσε και η ένταξη του μουσικού σχολείου προκειμένου να χρηματοδοτεί, να κατασκευαστεί ένα καινούριο κτίριο, γιατί πράγματι έχει ανάγκη το μουσικό σχολείο, ένα ιδιαίτερο σχολείο και πολύ σημαντικό. Θα έλεγα, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο Λιβαδιάς, είναι το μουσικό σχολείο της Βιωτίας. Αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλο και μαθητές από όλη τη Βιωτία προσέρχονται σε αυτό. Ναι. Και αντίστοιχα κάποια άλλα έργα που προτεραιοποιήθηκαν, όπως το κολυμπητήριο αντίστοιχα της Λιβαδιάς που παίρνει τη σειρά του και αυτό.
1: Θα ανακατασκευαστεί το ίδιο ή θα φτιαχτεί καινούριο?
2: Όχι, για καινούριο, για καινούριο κολυμπητήριο μιλάμε, ανοιχτό κολυμπητήριο. Μπαίνει σε μια σειρά προτεραιοποίησης στην πρόσκληση που θα ανοίξει και κάποια άλλα έργα που μας πρότεινε έχει όρημα ή θα οριμάσει σύντομα η Δημοτική Αρχή, τα οποία και αυτά με την αντίστοιχη διαδικασία θα προτεραιοποιηθούν. Το ίδιο έγινε και χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θήβας, όπου αναφερθήκαμε στα έργα που είναι σε εξέλιξη, κάποια από αυτά επισκεφτήκαμε, ακούσαμε. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μπορώ να πω, και μάλιστα πολύ ωραία συζήτηση, πολύ παραγωγική συζήτηση από όλες τις παρατάξεις και από όλους τους συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτήτων. Ακούστηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, γινόμαστε όλοι στροφότεροι με αυτές τις συζητήσεις. Και ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη ένα πολύ σημαντικό, δύο μάλλον πολύ σημαντικά έργα που μπαίνουν σε άμεση προτεραιότητα. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε η ένταξή τους χτες. Αυτό είναι το κολυμπητήριο της Θήβας, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, την επαρχία Θήβας θα έλεγα, και το οποίο το έχει ανάγκη και η περιοχή, και όχι μόνο για αθλητικούς λόγους, αλλά αντιλαμβάνεστε, τα κολυμπητήρια πλέον τώρα είναι και για λόγους υγείας και θεραπευτικούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο εύρος χρήσης αυτό. Όπως επίσης ανακοινώσαμε και ένα έργο που ανήκει μένει στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά ωστόσο ενδιαφέρει άμεσα τον Δήμο Θηβαίων. Είναι ο κόμπος του Καναβαρίου, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια.
1: Όχι, γιατί μόνο... έχουμε πάρα πολλά τροχαία στο σχέδιο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ταυτόχρονα έγινε μια συζήτηση γενικότερα, περισσότερο στο, και κυρίως στο αντικείμενο που διαχειρίζομαι και εγώ. Αναφέρθηκα στην συντήρηση του δρόμου Θήβας Λιβαδιάς, που ήδη είμαστε με προσωρινό ανάδοχο για έναν προπολογισμό 2 εκατομμυρίων, ξεκινώντας από Θήβα. Μιλάμε για πλήρη ανακατασκευή του δρόμου και σε πάρα πολλά άλλα θέματα που τέθηκαν από την Δημοτική Αρχή αλλά και από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τα οποία τα ακούσαμε με ενδιαφέρον και προτεραιοποιούνται μέσα στο επόμενο διάστημα αρκετά από αυτά να ενταχθούν από τις υπηρεσίες μας να εξεταστούν και να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ενέργειες. Ήταν μια πολύ χρήσιμη συνεδρίαση, παραγωγική συνεδρίαση και με αποτελέσματα αυτά πλέον που ήδη ανακοινώθηκαν και θα ανακοινωθούν και με το αντίστοιχο δελτίο τύπου που θα βγάλει και ο Περιφερειάρχης.
1: Ακούσα χθες τον Περιφερειάρχη να λέει ότι έχει αλλάξει ο τρόπος υπογραφής των έργων. Έχει 20 μήνες και συν 2 ή 4 επιπλέον. Μετά το έργο χάνεται, εάν δεν υπογραφεί σύμβαση.
2: Εάν δεν υπογραφεί σύμβαση, προσέξτε. Αυτή είναι λοιπόν μία διαφορά του καινούργιου προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης σε σχέση με όλα τα παλιότερα. Και αυτή η διαφορά είναι και ένας από τους λόγους, σημαντικός λόγος, που αυτό το πράγμα θέλουμε να ακουστεί στα Δημοτικά Συμβούλια και το επισκεπτόμαστε στα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί είχαμε συνηθίσει, κύριε Πέπα, σε προηγούμενα προγράμματα, δυστυχώς έτσι λειτουργούσαν, δεν το έκανε κάποιος επίσης, αλλά με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν τα προγράμματα, και να έχουμε εντάξεις έργων χωρίς να υπάρχουν για όλα τα έργα τα χρήματα. Ουσιαστικά δηλαδή γινόταν μια ένταξη και κατέληγε σε ένα έργο φάντασμα, το οποίο δεν ξεκίναγε ποτέ, είτε και αν ξεκίναγε
1: δεν ολοκληρωνόταν ποτέ.
2: Έχουμε δει πολλά τέτοια πράγματα. Το καινούργιο λοιπόν πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης έχει συγκεκριμένους κανόνες προς όλους και όρους και ανελαστικούς προς όλους όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους φορείς που θα υλοποιήσουν έργα, γιατί γνωρίζουν ότι είναι στα χέρια τους πλέον η δυνατότητα να εκτελέσουν το έργο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή της ένταξης του έργου δίνεται ένα χρονικό περιθώριο 20 μηνών με δυνατότητα άλλων 4 με σοβαρή τεκμηρίωση όμως αν χρειάζεται.
1: Παράταση
2: προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι το έργο που θα συμβασιοποιηθεί σε αυτό το διάστημα μέσα θα εκτελεστεί κιόλας, γιατί θα έχει ελεγχθεί πλήρως ο φάκελος, θα είναι πλήρης η μελέτη του εργοδοτής, όλα αυτά που χρειάζεται ένα έργο, και ταυτόχρονα θα υπάρχει και ο προϋπολογισμός του εξασφαλισμένος. Αυτό διασφαλίζει ότι τα έργα αυτά θα γίνουν και δεν θα είναι κουφάρι. Είναι μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση. Κατά την άποψή μου αυτό το πράγμα έπρεπε να συμβαίνει από πολλά χρόνια πριν, όπως ακριβώς λειτουργεί δηλαδή το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης πλέον, όπως λειτουργεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτό το πράγμα στο ΕΣΠΑ υπήρχε πάντα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και γι' αυτό τα έργα του ΕΣΠΑ όλα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό λοιπόν είναι μια ιδιαιτερότητα, κάτι καινούργιο, που είναι πολύ σημαντικό και κατά την άποψή μου είναι αυτό που θα διασφαλίσει ότι τα έργα που θα ενταχθούν θα ολοκληρωθούν και όλες να τα αξιοποιήσει και να τα απολαύσει ο κόσμος.
1: Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι η ευελιξία που έχει η περιφέρεια πλέον. Εκτός από την αγροτική οδοποιία, δίνεται τη δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να κάνουν και ασφαλτοστρώσεις εντός
2: των οικισμών. Αυτό πράγματι είναι κάτι καινούριο που το αξιοποιεί η περιφέρειά μας, και εγώ τοποθετήθηκα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λιβαδιάς και χτες στη Θήβα για αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχοντας και την προηγούμενη εμπειρία ως δήμαρχος, είπα και το υποστηρίζω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε οριζόντια προς τους Δήμους τέτοια προγράμματα. Ξέρετε, οι Δήμοι όλα αυτά τα χρόνια το πρόβλημα στο οποίο δεν έχουν λύση είναι η αστική οδοποιία.
1: Ναι, γιατί κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι και το εξής. Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός. Περνάει η οπτική ίνα, περνάει το φυσικό αέριο μετά, περνάει το ΙΔΕΙΑΘ και όλα αυτά προσέξτε, μιλάμε.
2: Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά προσέξτε τώρα πώς.
1: Περνάει και η ΔΕΗ μετά.
2: Ναι, και πολλοί άλλοι, και ο Δήμος με τα δικά του έργα, αλλά προσέξτε όμως τώρα πού ακριβώς συνήθεται το πρόβλημα. Ότι ενώ έχουμε πάρα πολλά χρήματα στους Δήμους για σκάψιμο, για έργα κάτω από τη γη, υπάρχουν πάρα πολλά έργα, δεν υπήρξε ποτέ μια χρηματοδότηση για καινούριο ασφαλτοτάπητα. Αυτό ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. Κανένας Δήμος μόνος του δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό το βάρος. Γιατί είναι πολύ περισσότερα τα σκαψίματα από τις αποκαταστάσεις. Οι δε αποκαταστάσεις από αυτόν που σκάβει είναι σημειακές, είναι στο σημείο που σκάβει. Αλλά για σκεφτείτε τώρα ότι στη μία άκρη είναι η οπτική ίνα, δίπλα έρχεται η ΔΕΗ, παραπέρα κάποιος άλλος και τελικά ο δρόμος είναι χαντάκι αποκαταστημένα πρόχειρα. Η αστική οδοπία λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα που πάντα οι Δήμοι είχαν και για το οποίο δεν υπήρχε λύση. Το τελευταίο πρόγραμμα που εγώ θυμάμαι ήταν πριν από τον Καλλικράτη, το πρόγραμμα Θησέας που έδινε χρήματα στους Δήμους για να αποκαταστήσουν τους δρόμους τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ανακοινώθηκε και είπα το εξής, ότι άσχετα από το ποσό, γιατί μεταξύ μας τώρα και κακά τα ψέματα, όσο ποσό και να διαθέσεις, ποτέ δεν θα είναι αρκετό για να αποκαταστήσει όλους τους δρόμους του Δήμου, αλλά άσχετα από αυτό το ποσό, μόνο και μόνο ως διαδικασία και ως θεσμικός τρόπος αντιμετώπισης ενός τέτοιου ζητήματος υλοποιείται, για μένα είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί να ανοίξει το πρόγραμμα με ένα ποσό που δεν θα καλύψει πολλές ανάγκες, αλλά το πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσει και θα υπάρχει ένα άλλο ποσό και στη συνέχεια ένα άλλο ποσό καλύτερο και κάποια στιγμή κάπως θα φέρουμε τα πράγματα σε μια ομαλότητα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αγροτική οδοπία και μάλιστα εδώ υπάρχει μία ακόμα ιδιαιτερότητα από την περιφέρειά μας και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους ενώ στα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκά χρήματα προγράμματα η αγροτική οδοπία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένο στο τέλος. Πολύ ωραίο είναι αυτό, αλλά προσέξτε όμως, για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν χαρτογραφημένοι δρόμοι, κτηματογραφημένοι δρόμοι και δρόμοι με ιδιοκτησιακό καθεστώς προκειμένου να επενδυθούν ευρωπαϊκά χρήματα. Οι αγροτικοί δρόμοι στους Ελαιώνες ή οπουδήποτε αλλού δεν έχουν τέτοιες προδιαγραφές και δεν υπάρχει περίπτωση και ποτέ να τις αποκτήσουν. Επομένως λοιπόν θα ήταν ανέφικτο να επενδυθούν χρήματα και να αξιοποιηθούν χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα με το καινούργιο πρόγραμμα τώρα που εξήγηλε ο Περιφερειάρχης οι Δήμοι να αποφασίζουν αυτοί πώς το θέλουν. Δηλαδή, αν έχουν έναν δρόμο που το θέλουν να τον κάνουν ολοκληρωμένο με ασφαλτόστρωση κτλ., να τον κάνουν εφόσον έχει τις προδιαγραφές. Εάν δεν έχουν τέτοιο δρόμο και θέλουν να συντηρήσουν με χαλικόστρωση τους υπάρχοντες δρόμους, επίσης να το κάνουν χωρίς να δεσμεύονται από αυτές τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ακόμα δε και αν έχουν τη δυνατότητα με δικά τους μηχανήματα και αυτεπιστασία να συντηρήσουν ακόμα περισσότερα τμήματα δρόμων στις κοινότητες, στα χωριά, στους Ελαιώνες, να το κάνουν γι' αυτό. Δηλαδή έχει μια ευελιξία το πρόγραμμα αυτό της αγροτικής, της στήριξης της αγροτικής οδοπίας που μπορεί να λύσει πραγματικά προβλήματα καθημερινότητας των αγροτών που κινούνται στον δρόμο.
1: Το θέμα είναι ότι ήμουν νιός και γέρασα, θυμάμαι εγώ, ότι οι Δήμοι αν είχαν σωστό προγραμματισμό κάνει κυρία την Περιφερειάρχα, θα φτιάχνανε ένα δρόμο κάθε χρόνο με πίσα. Αυτούς που έχουν, μπορούμε και έχουν, όπως είπαμε, ταυτότητα, προδιαγραφές. Οπότε τα πρανή, τα δεξιά, τα κάθετα μπορεί να ήταν με ασφάλτε, πώς το λένε, με χαλίκια.
2: Ναι.
1: Αυτό όμως ποτέ δεν καθίσαμε κάτω, και δεν μιλάω για το Δήμο της Τίβας, μιλάω γενικά. Δεν καθίσαμε...
2: Υπάρχει πρόβλημα στην αγροτική οδοπία παντού. Ναι.
1: Δεν καθίσαμε ποτέ κάτω να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δρόμοι, ποιος εξυπηρετεί περισσότερο κάθε περιοχή, στο Νιχωράκι, στην Καλλιθέα, στην Ασοπία.
2: Ναι.
1: Ώστε αφού μπορούμε να πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε κάτι το οποίο θα μείνει εφόρ ζωής. Γιατί το βασικό έχουμε όλα τα άλλα, να μην έχουμε και δρόμο.
2: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και στον τρόπο που που λειτουργούν, που λειτουργούμε οι φορείς, έτσι και οι Δήμοι και η Περιφέρεια. Είναι
1: βέβαια αυτά είναι και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που δεν κάνουν και αυτοί σωστά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε να καταγράψουν και να απαιτήσουν. Γιατί όταν καταγραφεί και απαιτηθεί, κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Συμφωνούμε και σε αυτό. Ας γίνει όμως κάποια αρχή, και νομίζω ότι αυτή η αρχή στη στήριξη αγροτικής οδοπίας, όπως ανακοινώνεται το πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ θετική. Και σημειωτέων να το πούμε και αυτό, ότι τα δύο αυτά προγράμματα, της αστικής οδοπίας και της αγροτικής οδοπίας, έχουν ακόμα μια καινοτομία που οδηγεί σε πιο δίκαια κατανομή. Δίνονται μέσω της ΠΕΔ, δηλαδή τα κριτήρια και την κατανομή θα την κάνει η ΠΕΔ. Στην ΠΕΔ, όπως ξέρετε, συμμετέχουν και 25 Δήμοι της περιφέρειάς μας. Ναι. Οπότε μεταξύ τους θα αποφασίσουν πώς θα κατανεμηθεί. Εκεί οι Δήμαρχοι θα καταγράψουν τις ανάγκες τους, θα καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους, θα ζητήσουν τις διευκολύνσεις τους και θα είναι ακόμα πιο ευέλικτο. Θεωρώ ότι τα δύο αυτά προγράμματα είναι μια καινοτομία και μιλάω χρησιμοποιώντας και την πρώτη εμπειρία μου ως δήμαρχος, είναι μια καινοτομία που θα λύσει πραγματικά προβλήματα στους Δήμους. Όχι όλα, να μην τρέφουμε ψευδεσίες στον κόσμο, είναι αδύνατο να λυθούν όλα ταυτόχρονα, αλλά είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να αρχίσουμε να βλέπουμε επίλυση αυτών των δύο προβλημάτων.
1: Ναι, γιατί αν ο Δήμος δεν ξέρει που περνάει ο αγωγός σύνδρευσης και έρχεται η οπτική ίνα και σπάει τον αγωγό, από εκεί και... αυτά έπρεπε να τα είχαμε κάνει, είπαμε, από το παρελθόν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ας γίνει τώρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο χαροποιεί όλο τον κόσμο και εμάς κιόλας, είναι ότι δίνεται τη δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό το οποίο θέλει να έρθει με κάποια επιχορήγηση του ενοικίου. Βέβαια, με στεναχωρεί το άλλο που βλέπω στην εφημερία, ότι δεν έχουμε εφημερίες παθολογικής και όλα τα υπόλοιπα. Όμως πιστεύω ότι αυτό το κίνητρο που δίνεται στους γιατρούς και στο ιατρικό προσωπικό να λειτουργήσει και να αποφασίσουν να έρθουν γιατροί εδώ, όταν ένα κομμάτι του ενοικίου θα το πληρώνει η περιφέρεια.
2: Βέβαια. Ελπίζουμε και εμείς, αυτό είναι και ο λόγος που προέβη ο Περιφερειάρχης και όλη η Περιφερειακή Αρχή σε αυτή την κίνηση. Προσέξτε, το ζήτημα της στελέχωσης των νοσοκομείων μας και των δομών υγείας γενικότερα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δομικό πρόβλημα. Βέβαια δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, το γνωρίζουμε όλοι αυτό το πράγμα, δεν διορίζει η περιφέρεια τους γιατρούς. Θα πρέπει το Υπουργείο να το δει με ένα άλλο μάτι, το πώς θα γίνει πιο ελκυστικό, που θα γίνουν πιο ελκυστικές οι θέσεις αυτές, προκειμένου όταν προκυρήσουν, γιατί προκυρήσονται οι θέσεις, αλλά δεν
1: έρχεται κανένας, αυτό δεν στελεχώνονται.
2: Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν προκυρήσουν, να στελεχώνονται. Αυτό ενδεχομένως να είναι θέμα μισθολογικό, είναι θέμα όμως που θα το δει το Υπουργείο. Εμείς σίγουρα αυτό που θέλουμε στον τόπο μας είναι να στελεχωθούν τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγεία μας, να έχουμε γιατρούς, να έχει ο πολίτης γιατρούς. Στο πλαίσιο όμως αυτό του να δοθεί κάποιο κίνητρο και να συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτή την προσπάθεια, αποφασίστηκε λοιπόν η χορήγηση αυτής της ενίσχυσης, θα έλεγα, αυτού του επιδόματος προς τους γιατρούς που θα έρθουν. Ευελπιστούμε να βρεθούμε στην ευχάριστη δυσκολία να έρθουν τόσοι πολλοί γιατροί που να χρειαστεί να κάνουμε αύξηση προϋπολογισμού, να δώσουμε και σε ακόμα περισσότερους γιατρούς κίνητρο. Είναι ένα τεστ και για μας, είναι μια καλή άσκηση να δούμε εάν αυτό το κίνητρο που θα δώσουμε είναι λόγος να έρθουν γιατροί. Οπότε εάν διαπιστωθεί ότι είναι ένας λόγος να έρθουν γιατροί, είναι σίγουρο θα μας απασχολήσει ευχάριστα να βρούμε και άλλα χρήματα να δώσουμε και για άλλες, να καλυφθούν και άλλες θέσεις.
1: Αυτό που θα ήταν σε συνδυασμό και με το ΑΕΝΙΚΙΑ θα ήταν να λειτουργούσε ο προαστιακός, γιατί θα έδινε μεγάλες λύσεις, ώστε σε 40 λεπτά να ήταν με τον προαστιακό στην Αθήνα.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και ο προαστιακός δεν θα λειτουργούσε μόνο ως προς αυτό, θα συγκρατούσε πολύ κόσμο στην περιοχή μας, ο οποίος φεύγει γιατί είναι κοντά στη δουλειά του, ενώ με τον προαστιακό θα μπορούσε να μένει στη Θήβα, στη Λιβαδιά, στην Αλίαρτο και να μπορεί να κινείται προς τη δουλειά του. Είναι ένα αίτημά μας, αναφέρθηκε και σε αυτό ο Περιφερειάρχης χθες, οι δεσμεύσεις που έχουμε από το Υπουργείο Βέβαια στα χρονοδιαγράμματα του δεν είναι και τόσο συνεπές, είναι ότι θα ξεκινήσει. Εκείνο που είπε ο Περιφερειάρχης και μπορώ να πω και εγώ τώρα είναι ότι εμείς συντάσσουμε ως Περιφέρεια, χωρίς να είναι να μας έχει ζητηθεί, αλλά το θεωρούμε εμείς απαραίτητο, συντάσσουμε ήδη μια μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Είμαστε σίγουροι και για τη βιωσιμότητά του και τη σκοπιμότητά του, αλλά ωστόσο θέλουμε να αποτυπωθεί και σε μια πραγματική μελέτη που συμμετέχει όλη η τοπική κοινωνία, και προκειμένου να δείξουμε και να αποδείξουμε προς αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις ότι δεν είναι ένα εγχείρημα στον αέρα, ένα άσκοπο εγχείρημα και ένα εγχείρημα που θα επιφέρει κόστη χωρίς να έχουμε κοινωνικό όφελος, αλλά είναι ένα χρήσιμο για την περιοχή που θα συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε από αυτούς που το ζητάνε. Έχουμε κάνει και συναντήσεις, και εγώ έχω κάνει συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Βουλευτή, τον κύριο Χτιστάκη, αλλά και ο Περιφερειάρχης έχει κάνει επαφές. Είμαστε από αυτούς που το ζητάμε καθημερινά, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα αυτού της έλευσης του προεδρευτικού στην περιοχή μας.
1: Βέβαια υπήρχαν και από πάρα πολλές αντιδράσεις στο παρελθόν από τα ΚΤΕΛ, ότι θα χάσουμε δουλειά, θα κάνουμε τότε, θα κάνουμε εκείνο.
2: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά δεν μπορεί το ένα, δεν αναιρεί το άλλο.
1: Όμως τώρα τους δίνεται η δυνατότητα των ΚΤΕΛ να είναι μέτοχοι στις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών και της ευρύτερης περιοχής, οπότε θα καλύψουν τη χασούρα αυτή που λέμε, αλλά και με συγκεκριμένα δρομολόγια που θα μπορούν να κάνουν να επεκταθούν και στο τουριστικό τμήμα, γιατί πλέον αν δεν είσαι οργανωμένος μεγάλος δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Στο τέλος κλείνεις.
2: Η ανάπτυξη μιας περιοχής, κύριε Πέπα, είναι ανάπτυξη για όλους. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Η λειτουργία μιας υποδομής δημιουργεί ευκαιρίες για όλους. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, εάν υποθέσουμε ότι αυτό, εγώ προσωπικά δεν έχω γίνει δέκτης διαμαρτυρών, ούτε ποτέ προσωπικά ως αντιπεριφερειάρχη με ενοχλήσαν τα ΚΤΕΛ ότι μην το κάνετε και τα λοιπά, οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Αλλά εάν στο πίσω μέρος υπάρχει αυτή η σκέψη, σίγουρα όμως η έλεγχη του προεδρευτικού είναι ένα μεγάλο εγχείρημα για την περιοχή και αναπτυξιακό, που μέσα σε αυτή την ανάπτυξη μερίδιο θα υπάρχει και για το ΚΤΕΛ.
1: Ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το μικρόφωνο αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι αυτό που έχουμε ζητήσει: δύο εσοχές, τα λεωφορεία που πηγαίνουν έρχονται από Θεσσαλονίκη στο 90 ή στο Βιλιώτη, εκεί που είναι το πρατήριο, να έχουν τη δυνατότητα ή να μπαίνουν μέσα, ή μία εσοχή να κατεβαίνουν και από την άλλη μεριά να ανεβαίνουν και να παίρνουν και τα εμπορεύματα. Γιατί είναι τεράστιο το θέμα να φύγουν να πηγαίνουν στο Olympus Plaza και να παίρνουν ταξί και να κάνουν. Και οι φαντάροι και οι φοιτητές. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω, το μπαλάκι από το Δήμο λέει στην περιφέρεια, η περιφέρεια λέει.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ακούω τώρα από εσάς αυτό το πράγμα και θα το διερευνήσω προκειμένου σε επαφή με τη νέα οδό να το κοιτάξουμε. Ομολογώ ότι το ακούω τώρα αυτό, δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ναι. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, ακούσαμε τον Δήμαρχο για τον αεροπτερισμό. Ένα μεγάλο θέμα ο αεροπτερισμός. Αλλά για να γίνει ο αεροπτερισμός, όταν τον είχε ξεκινήσει ο Αίμνης ο Σταμούλης, δυστυχώς κάποιοι το τορπιλήσανε. Γιατί εάν από τα τότε είχε διατηρηθεί και είχε θα γινόντουσαν οι εγκαταστάσεις αυτές που έπρεπε, σήμερα θα λειτουργούσε ο αεροπτερισμός. Και τώρα ξαναρχόμαστε πάλι να το επαναφέρουμε ξανά από το μηδέν. Παραλίες, αυτά που λέμε. Όσο και αν προσπαθείτε εσείς να κάνετε κάτι ή έναν δρόμο που δεν αποκατεστά σωστά οι πάροχοι των ανεμογεννητριών, οι κατασκευαστές, εάν δεν το διεκδικήσει ο Δήμος, δεν το απαιτήσει, δεν το απαιτήσουν οι πολίτες, δεν ζητήσουν τα αυτονόητα πλέον, δεν μπορεί να έχεις μια παραλία και να μην έχεις καταστήματα να προσφέρουν τις υπηρεσίες και να πηγαίνουμε πάντα ευκαιριακά να πάνε να δουλέψουν 2-3 μήνες και τελείωσε. Το μουσείο, ωραίο το μουσείο, έχουμε κάνει τόσα, μετά τα εγκαίνια ωραία γίνανε, ακόμα όμως δεν έχουμε τις προσβάσεις. Πώς να μπει ένα λεωφορείο μέσα και πού να παρκάρει. Δηλαδή αυτό είναι, όλα αυτά είναι σε συνδυασμό, όπως είπαμε, καλά είναι αυτά που κάνετε εσείς, οθείτε μιλάμε την ανάπτυξη και βοηθάτε τους Δήμους, αλλά πρέπει και οι Δήμοι να κουνήσουν τα χέρια.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Σίγουρα ο κάθε φορέας στον χώρο των αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να αρχίσει και να δει τα πραγματικά προβλήματα και τις προτεραιότητες που, με ποιες προτεραιότητες πρέπει να τα επιλύσει. Σίγουρα εγώ δεν μπορώ να το
1: πω. Όχι, απλώς το έθεσα, γιατί είναι σε συνδυασμό αυτό που λέμε μικρασιατικός προσφυγικός συνοικισμός. Ξέρετε πόσα χρόνια επί αημνής του Κουρκούτη το συζητάγαν την ανάπλαση. Μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Και όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, αλλά βλέπουμε και ανθρώπους, Ρωμάδες, εγώ θέλω να τους κατακρίνω, πήγαν και αγοράσανε μέσα ακίνητα. Τα οποία ακίνητα.
2: Κάποιοι πουλήσανε όμως.
1: Ναι, βέβαια, αυτό λέω. Κάποιοι πουλήσανε. Δημιουργείται μια άλλη αιστεία. Υποανάπτυξη, γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη με τον τρόπο. Μετά ήταν και αυτοί οι οποίοι μιλάνε, οι ιδιοκτήτες, που βάζανε τους ανθρώπους αυτούς, τους κατατρεχμένους που ερχόντουσαν, τους αλλοδαπούς, τους βάζανε 15-20 άτομα, τους παίρνανε από 40-50 ευρώ τον καθένα. Όλα αυτά, γι' αυτό λέω, πρέπει σε συνδυασμό. Εσείς έχετε τη θέληση, έχετε τη βούληση, δίνετε τα χρήματα, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι, γιατί τι ανάπλαση να κάνουμε όταν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν αγοραστεί από έναν φορέα.
2: Είναι σαφές αυτό όμως που μπορώ να πω, μιας και το αναφέρατε και το ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, είναι ότι χρηματοδοτούμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τον συγγισμό, μια μελέτη ας πούμε, η οποία θα μας δείξει, αυτή η μελέτη και κατόπιν διαβούλευσης που θα γίνει και με τους φορείς της πόλης αλλά και με κατοίκους της περιοχής που ενδιαφέρονται, συλλόγους τα λοιπά που ενδιαφέρονται, θα μας δείξει ακριβώς προς τα που μπορεί να πάει συγγισμός, ποιες είναι οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και για να δούμε ποια είναι τα έργα που πρέπει να γίνουν μετά. Είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να αρχίσει να βλέπει όλη η περιοχή και θεσμικά ο Δήμος και η Περιφέρεια να βλέπουν την πορεία και την εξέλιξη προς τα που θέλουμε να πάμε αυτή την ιστορική περιοχή. Έχει τους χρόνους του βέβαια όλο αυτό, έχουν συμβεί όλα αυτά που πολύ σωστά αναφέρατε και δημιουργούν κάποια τετελεσμένα ίσως γεγονότα ή δύσκολα διαχειρίσιμα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει έστω και αυτά να τα αντιμετωπίσουμε με τις δυσκολίες τους.
1: Γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει προσπάθειες να αγοράσουν κάποια κίνητα, να αγοράσει ο Δήμος. Τελικά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ αυτά. Ξεκινήσανε και έμεινε έτσι. Γι' αυτό λέω ότι η άποψή μου, δεν είμαι ο ηδήμων, αλλά η άποψή μου είναι ένας φορέας να αγοράσει τα κίνητα αυτά και αφού τα αγοράσει, όσα είναι, έχουν πέσει κάτω, να καθαριστούν και τα υπόλοιπα να μπορέσουν να αναστηλωθούν.
2: Το επιχειρησιακό σχέδιο αυτό ακριβώς θα μας δείξει. Τι είναι αυτό που μπορεί να αξιοποιηθεί, τι είναι αυτό που πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγει.
1: Και να διατηρηθεί
2: Και να διατηρηθεί, ναι. Έτσι.
1: Η ιστορία του προσφυγικού συγγισμού, τα οχτάρια, τα δεκάρια που είναι τα σπίτια. Άκουσα και για το νερό στα Βάγια. Ζήτησε να χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Αυτό το έχουμε συζητήσει και το έχετε πει. Αν υπάρχει μια μελέτη, εσείς είστε πρόθυμοι να την χρηματοδοτήσετε.
2: Προσέξτε. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ανοίξει πρόσκληση από την περιφέρεια για έργα ίδρυψης και αποχέτευσης και με σημαντικό ποσό χρηματοδότησης. Η επαφή μου, επειδή και εγώ μένοντας στην περιοχή και οι πολίτες απευθύνονται όταν έχουν πρόβλημα, ξέρετε, απευθύνονται παντού, όχι μόνο στον αρμόδιο φορέα, αλλά και αυτόν που θεωρούν αρμόδιο. Και οι πολίτες έχουν απευθυνθεί και σε μένα για το ζήτημα αυτό. Σίγουρα οποιαδήποτε κίνηση χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου προϋποθέτει η ύπαρξη μιας μελέτης η οποία θα ενταχθεί για να γίνει το έργο. Η επαφή που έχω κάνει και με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑ, το είπα και χθες στο Συμβούλιο, είναι ότι βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της μελέτης αυτής του εσωτερικού δικτύου, αλλά και της σύνδεσης με το Μόρνο, διαφορετική μελέτη, και ολοκληρώνεται αυτή τη μελέτη, θα την υποβάλει προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Σε κάθε περίπτωση ένα ζήτημα τέτοιο που αφορά επιβίωση ενός πληθυσμού και ενός χωριού παίρνει την προτεραιότητά του. Εξαρτάται από το πώς θα έχει διαμορφωθεί η μελέτη και το πόσο
1: γρήγορα θα γίνει.
2: Γρήγορα θα γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί ότι δεν βλέπω θετικά ένα πρόβλημα που λύνει ζητήματα επιβίωσης των πολιτών.
1: Ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί σας έχω το αυτή τη στιγμή να σας βάλω σχολικές αίθουσες. Τι γίνεται εδώ, έχουμε αιτήματα του Δήμου Θηβαίων για σχολικές αίθουσες, για σχολικά κτίρια.
2: Αναφέρθηκε χθες ο Δήμαρχος ότι χθες, μάλιστα συγκεκριμένα, παρέλαβε τη μελέτη. Ξέρετε, οτιδήποτε συζητάμε ως έργο προϋποθέτει την ύπαρξη μελέτη.
1: Σίγουρα αυτό λέω.
2: Είναι μια συζήτηση στο κενό, έτσι. Χτες λοιπόν παρέλαβε ο Δήμαρχος τη μελέτη του ειδικού σχολείου και του τέταρτου νηπιαγωγείου. Δεν θυμάμαι. Κάποιο νηπιαγωγείο, yeah. Βασιλωτός, που είναι μαζί. Την παρέλαβε χτες με τεύχη δημοπράτησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τεύχη δημοπράτηση σημαίνει ότι είναι έτοιμη προς χρηματοδότηση, μελέτη αυτή.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα έργα που θα υποβάλει, θα ιεραρχήσει μαζί με όλα αυτά που είπαμε μέσα. Προσέξτε όμως, περιμένουμε, θα ανοίξει κάποια πρόσκληση και θα μπει. Αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι και είναι ότι το υποσχέθηκε χτες ο Περιφερειάρχης και θα γίνει αύριο. Είναι όμως ένα από τα έργα του Δήμου Θηβαίων που, εφόσον είναι τόσο έτοιμο, είναι σίγουρο ότι παίρνει μια πολύ υψηλή προτεραιοποίηση.
1: Γιατί για αίθουσες και σχολικά συγκροτήματα έχουμε εδώ και πολλά χρόνια να δούμε αιτήσεις, να δούμε μελέτες, να δούμε αυτά. Από την εποχή του κυρίου Νικολάου, από τότε. Μιλάμε για 15-16 χρόνια. Γι' αυτό σας ρώτησα.
2: Άρα λοιπόν έχουμε πλέον μια έτοιμη μελέτη και πλέον θα είμαστε στην ευχάριστη, όπως είπαμε, δυσκολία να αναζητήσουμε πόρους χρηματοδότησης.
1: Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να σας ευχαριστήσω. Δεν θα σας πω για κοπαίδα, θα συζητήσουμε άλλη φορά.
2: Άλλη ώρα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Είναι θετικά τα βήματα που κάνει η Περιφέρεια και με τα προγράμματα αυτά, την ακροτική οδοποιία και εντός των οικισμών να μπορέσουν να διορθωθούν και να γίνονται τάπητες ασφαλτόστρωσης, ώστε να μην σπάμε και τα αυτοκίνητα, και η Δημοτική Αρχή να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο έξω στους ανθρώπους που την επισκέπτονται την πόλη μας.
2: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Λέω πάλι, όπως το είπα και στο Συμβούλιο, ότι είμαστε με ανοιχτά αυτιά, έχουμε τον παλμό του κόσμου και του κάθε Δήμου και προσωπικά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και ως Δήμαρχος νομίζω ότι μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό που θέλει περισσότερο κόσμος και το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς προκειμένου να κατευθύνουμε και τους Δήμους, αλλά και ο Περιφερειάρχης το δείχνει, φαίνεται ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για κάθε περιφερειακή ενότητα και για την Βιωτία.
1: Και να έχουμε σύντομα νέα για τη δέσμευση για τις εσοχές αυτές που είπαμε.
2: Εγώ θα το διερευνήσω, σας είπα, δεν το γνωρίζω το θέμα, θα το διερευνήσω, μπορεί να χρειαστώ και τη συμβολή σας, θα το διερευνήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε και το Αγίου Πνεύματος, ας μας φωτίσει ο Θεός.
2: Χρόνια πολλά στον εγώ, προσοχή στους δρόμους. Τριήμερο με κίνηση, προσοχή στους δρόμους.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά από τον κύριο Ντασιώτη, τον Αντιπεριφερειάρχη. Πολλά τα θέματα. Και έχει δώσει λύσεις στην περιφέρεια, αφού κράζοντας και παίρνοντας το ως δέχτης των προτάσεων των φορέων, των πολιτών, και προσπαθεί ως το δυνατόν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα αυτά, είτε είναι της Δημοτικής Αρχής, είτε είναι της τοπικής κοινότητας, είτε είναι των πολιτών, γιατί όλοι, δήμαρχοι, βουλευτές, αντινομάρχες, περιφερειάρχες, όλοι αυτοί δουλεύουν για τους πολίτες. Είναι υπηρέτες του πολίτη, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Με την καλή έννοια, μην παραξηγηθούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα.
3: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή?
5: Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
6: Πού θα βρεθούμε?
7: Στο άγαλμα.
6: Πάλι?
7: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
6: Δηλαδή?
7: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
8: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 1214 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
9: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
10: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
0: Ραδιοθήβα 97,5.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο να έχουμε. Ελπίζω η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να φωτίσει, να μας φωτίσει όλους. Και η αλαζονία μας να κατέβει λίγο πιο χαμηλά. Και ας αντιληφθούμε ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον αυτές τις δύσκολες εποχές. Να είστε καλά.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζεμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει η πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27 306.
6: Φαμίλια Βόγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
8: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
9: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
9: Bye bye, μαγείρεμα.
8: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
10: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
11: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
10: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
12: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
13: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box. Θα βγούμε?
15: Φυσικά.
14: Ακούω ιδέες.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
17: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο
19: 2262-0266-72.
20: Άνθρωποι της Στίβας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
22: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
23: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 25958 και 69700 69959.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22-62-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
7: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
8: Αγάπη, Ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
9: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
9: Bye bye, μαγείρεμα.
8: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
11: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
10: Έλα βρακά
11: και φτιάξε κατάσταση.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
11: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
10: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
11: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
10: Ψήθηκες.
11: Έλα βρακά.
10: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262 027 306.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 028 400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
14: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Είναι ο αμόρε.
15: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262 080 510.
16: Θα βγούμε.
15: Φυσικά.
16: Ακούω ιδέες.
17: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
18: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας, χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινών 109. Τηλέφωνο 2262 026672.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
22: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Α, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye, μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
7: Lighting up your world.
6: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
8: Βουνό.
9: Θάλασσα.
8: Άσπρο.
9: Μαύρο.
8: Κρεατικά.
9: Θαλασσινά.
8: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
10: Στη Λαδόκολα.
9: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
11: άνθρωποι της Θήβας. Είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
14: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
4: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπαρμπεκιού.
6: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
8: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
9: Lighting up your world.
8: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
10: Άνθρωποι της Θήβας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση stand-up comedy την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, τον Ιδίποδα, τον Ιερό Λόχο, σουβλάκια και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο. Προπόληση more.com και στο κατάστημα Γερμανός.
11: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
12: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
13: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
6: Θα βγούμε.
5: Φυσικά.
6: Ακούω ιδέες.
7: Noir Cafe Bar.
5: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
8: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας, χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
5: Noir Cafe Bar, Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-026672.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ραδιοθήβα 97,5.
0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ραδιοθήβα. Ραδιοθήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ραδιοθήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ραδιοθήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας εδώ, εκτάκτως σήμερα και αύριο απόγευμα, την ώρα 5 με 7, εδώ μαζί σας για τις τελευταίες εκπομπές τη σεζόν. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στην εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, η δικιά σας αγαπημένη εκπομπή όλων των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το βλέπουμε από τα μηνύματά σας που έρχονται εδώ στο σταθμό αλλά και στα κινητά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, οι εκπομπές πλησιάζουν στο τέλος. Η πρώτη τελευταία εκπομπή είναι σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή την ίδια ώρα, 5 με 7, απογευματινή ώρα, για να κλείσουμε και τη φετινή σεζόν σε ένα μαραθώνιο που έγινε εδώ από το Ράδιο Θήβα, από εμάς αλλά και όσους συνέβαλαν σε παιχνίδια ζωντανά, συντελεστές, όλο το επιτελείο εδώ του Ράδιο Θήβα. Ήταν επιποδός επί μία χρονιά γύρω από τον αθλητισμό και γύρω πάντα από τον βασιλιά του Σπόρου, το ποδόσφαιρο. Σήμερα τα φώτα είναι στο τελικό του Champions League στην Ουγγαρία, Paris Saint-Germain Arsenal, σε ένα παιχνίδι σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Η Paris Saint-Germain δεν ξεκίνησε καλά, βρήκε όμως την πορεία το δρόμο της και προσπαθεί να πάρει δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό, ενώ η Arsenal είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της σε αυτή τη διοργάνωση στο τελικό.

0: Να περάσουμε και σε χαιρετισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως είπαμε, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στην δικιά σας αγαπημένη εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Να ξεκινήσουμε και τους χαιρετισμούς μας, όπως κάνουμε κάθε φορά. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Παναγιώτη, στην Βάσο, στον Ηρακλή, στη Σοφία και στον μικρό Σπυρίδωνα. Πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον φίλο μας, τον Μινά Παπαθωμά, που είναι εδώ και αυτό στις επάρξεις και σήμερα, σε αυτήν εδώ την πρώτη τελευταία εκπομπή. Σε αυτόν και στην οικογένειά του, πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στη Γερμανία, στον φίλο μας τον Φώτη, τον Γιάννη και τον Ηλία, πιστοί ακροατές και αυτή τη σεζόν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκεί τα παιδιά από τα ξένα, στον φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας. Οι χαιρετισμοί μας συνεχίζονται. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Άρη τον Θεοδόρα από την Αθήνα, στον φίλο μας τον Γιάννη από την Αθήνα, την Ελένη και την μικρή Μαρίζα. Επίσης, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Κώστα τον Κάμερα από την Πορταριά του Βόλου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον φίλο μας τον Θοδωρή, τον από την Χαλκίδα και τον ρεπόρτερ εκεί από τη Χαλκίδα και την Εύβοια, για τα νέα, τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δίνει και ενημερωνόμαστε και εμείς από εδώ, το τι γίνεται εκεί γύρω από τον αθλητισμό. Τον ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον φίλο μας τον Λουκά και τον Βασίλη που μας ακούνε από τα ψηλά βουνά εκεί στο Λεοντάρι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας επίσης στα παιδιά εκεί από τον Αλίαρτο, στον φίλο μας τον Χρήστο με την Άσπλη την Κλούβα, στον φίλο μας τον Γιώργο, στον φίλο μας τον Λάμπρο, σε όλα τα παιδιά εκεί από τον Αλίαρτο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς εκεί στα Βάγια, στον Πέτρο, στη Πετρούλα, στη Κωνσταντίνα και στη Μαρία. Επίσης, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον καλό φίλο και συνάδελφο και ανταποκριτή εδώ από, που είχε και αυτό στη δικιά του σεζόν τη δύσκολη στα γήπεδα που βρισκόταν όλη τη σεζόν, στο καλό και φίλο και συνάδελφο στον Βαγγέλη το Μακρύ και στην οικογένειά του, πολλούς χαιρετισμούς, και να τον έχουμε δυνατό και του χρόνου να μας κάνει τις αναμεταδόσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ που ήταν πάρα πολύ παλικάρι, πραγματικά ήταν στις μεταδόσεις ο άνθρωπος, βρισκόταν σε όλα τα γήπεδα ανά πάσα στιγμή. Επίσης και για τον Μινά Παπαθωμά που μετάδιδε πολλά παιχνίδια μπάσκετ, που τον ακούσατε, να είναι γεροί και όλοι εσείς βέβαια να είμαστε και του χρόνου εδώ δυνατοί, θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας το καλοκαίρι και θα έρθουμε δρυμύτεροι τον Σεπτέμβρη με όλα αυτά τα πράγματα που θα έχουμε, γιατί θα έχουμε πάρα πολλά. Θα έχουμε την Θήβα στην Γάμα Εθνική, το σχηματάρι, τη Λιβαδιά να είναι ακόμα στην Super League 1 και σε μια πάρα πολύ καλή πορεία που έκανε φέτος όσον αφορά το ποδόσφαιρο, και πολλά άλλα πράγματα σημαντικά για τις Α και Β κατηγορίες και στους δύο ομίλους όσον αφορά τα τοπικά, πολύ σπουδαία παιχνίδια και εκεί και ομάδες. Όλα αυτά θα τα δούμε από τη νέα σεζόν, άρα έρχεται μια πλούσια σεζόν σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνουμε και κάθε φορά που αναφέρουμε εδώ όλα τα αθλήματα. Να κάνουμε την πάσα και να πάμε στον φίλο μας και καλό ρεπόρτερ εδώ, τον Μινά Παπαθωμά. Μινά, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε Γρηγόρη, και από μένα. Καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Όπως ακριβώς τα είπες, είναι τα πράγματα. Εδώ να δούμε τι θα γίνει και από τη νέα σεζόν, γιατί καταλαβαίνεις ότι οι ομάδες θα κάνουν πάυση, τα πρωταθλήματα έχουν φτάσει στο τέλος, να γεμίσουν τις μπαταρίες οι ομάδες, να κάνουν τις μεταγραφές τους, να προσπαθήσουν να αναδιοργανωθούν, εγώ θα το πω, γιατί κακά τα ψέματα, για να διοργάνωση μιλάμε. Να δούμε και τις ελληνικές ομάδες πώς θα πάνε στα προκριματικά, γιατί καταλαβαίνεις
0: είναι
1: ότι
0: δύσκολα τα...
1: είναι δύσκολα τα πράγματα, βεβαίως. Σίγουρα θα προετοιμαστούν κατάλληλα.
0: Πρέπει να
1: προετοιμαστούν κατάλληλα.
0: Και πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα.
1: Έχουμε τα φιλικά της εθνικής μας ομάδας τώρα τον Ιούνιο, που προετοιμάζεται και αυτή, κάνει και αυτή τις προπονήσεις της και προετοιμάζεται για, για τις φιλικές αναμετρήσεις. Πέρα από αυτό όμως, να καλησπερίσω και εγώ τα παιδιά που είπες. Ανταποδίδω τις ευχές να είναι καλά όλοι τους, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ σε μια απογευματινή εκπομπή που είχαμε χρόνια να κάνουμε, Γρηγόρη.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Απογευματινές εκπομπές κάναμε, θυμάσαι, στα ζωντανά παιχνίδια.
0: Στα ζωντανά παιχνίδια και στις πρώτες μας εκπομπές που δεν πιστεύανε πολύ ότι αυτή η εκπομπή θα ανέβει τόσο ψηλά και θα είναι τόσο χρήσιμη και πολύτιμη σε όλους τους πολίτες, όχι μόνο της Βοιωτίας και εκτός Βοιωτίας, που να μαθαίνουν το τι γίνεται γύρω από τον αθλητισμό και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα.
1: Βεβαίως. Να στείλω και εγώ στην οικογένειά μου τις ευχές, να στείλω στον Πάρπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα, στον φίλο μας τον Αντρίκο, στον Γιώργο με τη Μέρη, στον φίλο μας τον Κριστάρα, στον Γιώργο Θεοδόρου, στον φίλο μας τον Τάσο τον Σοβατζή. Πολλούς χαιρετισμούς, να είναι καλά ο φίλος. Μας έστειλε και το μήνυμά του. Επίσης, πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Ανέστη, τον Τσακύρογλου που μας ακούει. Να είναι καλά και εκείνος. Όλοι οι φίλοι μας, στον Κώστα και γείτονα εκεί πέρα, τον δικό μου και φίλο στο.
0: Ναι, φίλο, δεν τον είπα εδώ, τον φίλο εκεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Τον Κώστα τον ανάφερες εσύ.
1: Ναι. Και σε όλους τους φίλους που θα είναι και σήμερα μαζί μας, προτελευταία εκπομπή, η τελευταία μας εκπομπή είναι αύριο, πάλι απογευματινή ώρα 5 με 7, να δούμε, γιατί έχουμε και το pre-game ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και στην Arsenal, τον τελικό του Champions League που γίνεται στην Buskas Arena στη Βουδαπέστη. Δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Είναι ένα ντέρμπι, είναι βαριές φανέλες και οι δύο.
0: Και οι δύο βαριές φανέλες,
1: πολύ ιστορία. Βαριές
0: φανέλες. Και πρωταθλήματα στη χώρα τους.
1: Και φυσικά η Paris Saint-Germain που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, φίλε Γρηγόρη.
0: Μήπως κάνει back-to-back και πάρει τη δεύτερη φορά. Είναι το φαβορί πάλι.
1: Πέρσι το σήκωσε. Πέρσι το σήκωσε. Να δούμε φέτος τι μπορεί να γίνει. Φέτος είναι η Arsenal αντιπαλός της. Η Arsenal που δέχεται δύσκολα γκολ, να πούμε, και στην Αγγλία αλλά και στην Ευρώπη δέχεται δύσκολα γκολ.
0: Έκανε και μια πολύ καλή πορεία φέτος, να το αναφέρουμε και αυτό. Η Arsenal και
1: φυσικά, εννοείται.
0: Αγγλία αλλά και στην Ευρώπη, για στιγμή, να φτάσει και στο τελικό.
1: Ναι, μα τη στιγμή που φτάνει στο τελικό έχει κάνει μια καλή πορεία, εννοείται.
0: Ναι, η Άρσεναλ πολλά χρόνια προσπαθούσε για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά συνήθως το έχανε μία από την Manchester City, μία από τη Liverpool. Φέτος ήταν η χρονιά της και αυτό το απέδειξε. Πριν πάμε στους χορηγούς, να πούμε ότι έχουμε play-off στην στοίχημα Super League, στη στοίχημα Basket League, συγγνώμη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πριν από λίγο 94-102 ο Παναθηναϊκός πέρασε στην επόμενη φάση, στο τελικό, και στις 5 και 4 έχουμε το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Έχει ξεκινήσει το μάτς.
0: Πολύ ωραία. Και να δούμε και εκεί αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να κάνει και αυτό στο 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι ήδη στο 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι στις 5.30.
0: 5 και 4 εγώ έχω
1: ενημέρωση. 5 και 4, αλλά δεν έχει ξεκινήσει όμως.
0: Ναι, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Για να δούμε ποιος θα είναι στο τελικό μαζί με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει, πάει στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Εάν χάσει, έχει μια ακόμα ευκαιρία στο στάδιο ειρήνης και φιλίας.
0: Μάλιστα, έχει το πλεονέκτημα έδρας. Και ο τρίτος, ο ΠΑΟΚ, περιμένει τον χαμένο από το παιχνίδι αυτό, ΑΕΚ Ολυμπιακός, για να παίξει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Και ο πρώτος για το πρωτάθλημα της στοίχημα Basket League. Αυτά όσον αφορά.
1: Για μένα, Γρηγόρη, δεν παίζουν ρόλο τώρα τρίτη και τέταρτη θέση. Η αλήθεια είναι ο τελικός.
0: Αυτά δεν έπρεπε να υπήρχαν. Είδε στην Ευρωλίγκα.
1: Στην Ευρωλίγκα
0: το σταματήσανε. Δεν έχει.
1: Στην τέταρτη θέση τώρα τι να. Δηλαδή, ποιος θα βγει.
0: Ταλαιπωρεί τις ομάδες και δεν έχει και.
1: Μα δεν έχει και ουσία.
0: Νόημα, ναι, ουσία όπως
1: το. Τι να το κάνει, να πει ότι πηγαίνανε να έχουν ένα κίνητρο οι ομάδες να βγουν κάπου να κάνουν κάτι. κάτι, ναι. Τώρα να βγει στην τρίτη ή τέταρτη θέση.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό του κύπελο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν, ναι, και για την χώρα του, αλλά και για το σωματείο του. Απέναντι στη Ρεάλ, σε μια δύσκολη ομάδα Μινά. Να πούμε ότι έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, καταπληκτικό παιχνίδι, μέσα στο Μαρούσι, με 17-18 χιλιάδες κόσμο.
1: Τώρα μόλις ξεκίνησε,
0: να το πανηγυρίζουν.
1: Ναι, τώρα μόλις ξεκίνησε το ΑΕΚ Ολυμπιακό στο δεύτερο λεπτό 0-0.
0: Μάλιστα. Και ναι, ένα παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στη Ρεάλ. Δεν πάβει να είναι η βασίλισσα η Ρεάλ στην Ισπανία, αλλά και με τα 11 βαριά πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά που έχει πάρει. Απέναντι στον Ολυμπιακό που τα έδωσε όλα πραγματικά, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός, σκληροτράχυλος θα μπορούσα να πω, και κατάφερε και πήρε και αυτός το κύπελο και μέσα στην έδρα μας, στη χώρα μας, και έκανε το τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα κατά σειρά και αυτό στο σωματείο του.
1: Αν και δεν ξεκίνησε καλά. Γρήγορα.
0: Αν και δεν ξεκίνησε καθόλου καλά ο Ολυμπιακός.
1: Η Ρεάλ ήταν πολύ καλή στα τρίποντα.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή, όπως το πες.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν έπαιζε και με καμία μικρή ομαδούλα. Η Ρεάλ είναι δύναμη στην Ευρώπη.
0: Αν και έλεγαν ότι είχαν ελλείψεις Μινά, εγώ δεν φάνηκαν καθόλου οι ελλείψεις. Ίσα-ίσα που αυτοί οι παίκτες που παίζανε κάνανε τη διαφορά και μπορούσαν να σου κάνουν και τις μία πολύ απλά. Όπως και είπες και εσύ και στην αρχή, ότι δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά.
1: Μα η Ρεάλ είναι Ρεάλ, ρε φίλε. Ναι. Είτε έχει τους παίκτες, είτε δεν έχει.
0: Δεν η υπάρχει.
1: Αλήθεια, δηλαδή, απουσίες και αυτά δεν βλέπει η Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει άλλους παίκτες που μπορούν να σκόνουν τη ζημιά.
0: Έχει βάθος στο πάγκο, είχε μεγαλύτερο, όπως και ο Ολυμπιακός είχε βάθος στο πάγκο, αυτό φάνηκε. Αλλά και η Ρεάλ πάντα υπάρχει βάθος στο πάγκο και δεν έχει πρόβλημα, ακόμα και βασικοί παίκτες που λείπανε, να μπορεί να σου κάνει τη ζημιά, όπως είπες, γιατί είναι μια έμπειρη ομάδα και αυτό το αποδεικνύουν όχι τα πρωταθλήματα μόνο στη χώρα της, αλλά και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που λέμε έχει 11, είναι η πρωτοπόρος σε αυτή την διοργάνωση. Μετά να έχουμε το Παναθηναϊκό με 7 και τον Ολυμπιακό με 4.
1: Και δεύτερη έρχεται η Τσεσκά, νομίζω.
0: Τσεσκά Μόσχα. Ναι.
1: Η Ρώσικη Αρκούδα.
0: Μάλιστα. Που και αυτή.
1: Έχει χαθεί,
0: πλέον φέτος. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου.
1: Έχει χαθεί και η Χίμκι, η καλή ομάδα και αυτή που ήταν στην
0: Ευρωλίγκα. Αυτές έχουν γράψει ιστορία, τη δικιά τους ιστορία. Να πάμε στους χορηγούς και μετά σε ένα τραγουδάκι. Πάμε λίγο στους χορηγούς. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές. Γιάννης Μαργαρίτης, συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξύφαλακο 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150 και πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούντουζας, Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνου, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694597525. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο μας ιχθυοπολείο Η Ψαροπούλα, συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπά αλιεύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα, το νέο μας ιχθυοπολείο Η Ψαροπούλα Αγίου Νικολάου 15, είναι το 694-15-61-626 και 2262-70-10-19. 694-15-61-626 και το σταθερό μας τηλέφωνο 2262-70-10-19. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, συνοδός Βάρναλ 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως ψωμί της ημέρας και καφέ, πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής και ό,τι άλλο χρειάζεται πραγματικά ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι συνέχεια ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Πάμε σε μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε να δούμε σιγά σιγά το τι έχει γύρω από τον αθλητισμό, το τι έχει απομείνει, και να δούμε αναλυτικά, θα έλεγα κομινά, να δούμε τις, στα διεθνή μας πρωταθλήματα, πώς τελείωσαν, με τι βαθμολογική συγκομιδή.
1: Και ποιες ομάδες βγήκαν Ευρώπη, ναι, ποιες ομάδες υποβιβάστηκαν.
0: Έτσι θα ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε.
1: Να πούμε ότι στο ξεκίνημα, φίλε Γρηγόρη, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο πρώτη περίοδο, στο έκτο λεπτό, είναι 2-7.
0: Μάλιστα, πάμε στο τραγουδάκι μας και επανερχόμαστε και πάλι μαζί σας σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Εδώ η δικιά σας αγαπημένη εκπομπή. Μινά, να περάσουμε να δούμε λίγο τα διεθνή μας πρωταθλήματα, το πώς έληξαν τα πρωταθλήματα, όσο όμως και για την Super League 1. Να δούμε όμως.
1: Είχαμε την τελευταία αγωνιστική.
0: Την τελευταία αγωνιστική, το πώς λήξαν τα πρωταθλήματα, ομάδες που περάσανε στο Champions League, στο Europa και στο Conference. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Premier League, να δούμε την βαθμολογία ολοκληρωμένη πλέον μετά από 38 αγωνιστικές. Η Arsenal πρώτη πρωταθλήτρια για την Αγγλία με 85 βαθμούς, η Manchester City 78, η Manchester United 71, η Aston Villa 65, η Liverpool στους 60, η Portsmouth και η Sunderland στους 57 και 54 βαθμούς αντίστοιχα, η Brighton στους 53, η Brentford επίσης 53, η Chelsea 52, η Fulham στους 52, η Newcastle 49, η Everton στους 49, η Leeds στους 47 βαθμούς, η Crystal Palace στους 45, αλλά έχει εισιτήριο για Ευρώπη και η Crystal Palace μετά την νίκη της που έκανε, η Νότιχα Φόρες στους 44, η Τότεναμ 41, West Ham στους 39 βαθμούς, η Τότεναμ και η Νότιχα Φόρες γλίτωσαν τον υποβιβασμό, ενώ η West Ham στους 39 βαθμούς, η Μπέρνλι στους 22, η πρώτη τελευταία, και η Wolves στους 20 βαθμούς, είναι οι τρεις ομάδες που υποβιβάστηκαν στην Championship. Μην να πάμε να δούμε την Ευρώπη που έχουμε και τους υποβιβασμούς.
1: Λοιπόν, οι ομάδες να πούμε που πήγαν στη League Phase του Champions League τώρα είναι η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. Αυτές περάσανε αυτόματα στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα η Bournemouth, η Sunderland και η Crystal Palace, επειδή κατέκτησε το Conference League με την νίκη της με 1-0 από τη Ράγκο Βαγεκάνο μεσοβδόμαδα, πάνε στην League Phase του Europa League. Ναι. Από εκεί και πέρα η Brighton πάει στα προκριματικά του Conference League στην Αγγλία, σαν 8η θέση που πήρε. Και όπως είπες, West Ham, Burnley και Wolves αποχαιρέτησαν την πρώτη κατηγορία.
0: Να πάμε στη Γαλλία, να δούμε εδώ πώς τελείωσαν τα πρωταθλήματα. Μετά από 34 αγωνιστικές, η Paris Saint-Germain πρώτη με 76 βαθμούς. Ακολουθεί η Λανς με 70, η Λίλ με 61, η Λιόν με 60 βαθμούς, η Μαρσέη και η Ρένα από 59 βαθμούς αντίστοιχα, η Μονακό 54 και από εκεί και κάτω έχουμε το Στρασβούργο με 53, Λοριάν 45, Τουλούς 44, Παρίσι 44, Μπρέστ 39, Ανζέρ 36, Χαύρι 35, Οσέρ 34, η Νις είναι στους 32 βαθμούς αλλά έχει... παίζει play-off, αν δεν κάνω λάθος, Μινά, η Νις με την Σεντετιέν, ομάδα που θα προσπαθήσει να μείνει στην κατηγορία και να μην υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Στη 17η θέση η Νάντ με 23 και η Μέτς με 17 βαθμούς, που ήδη έχουν αποχαιρετήσει το πρωτάθλημα. Και υπάρχει το play-off ανάμεσα στη Νις και στην Μέτς, για να δούμε ποιες ομάδες, ποια ομάδα θα παραμείνει στην Γαλλία τα play-off, που έχει γίνει το ένα παιχνίδι, βλέπω εδώ. Ναι, η Νις παρέμεινε και η Σεντετιέν έπεσε. Δηλαδή δεν ανέβηκε κατηγορία. Η Νις παρέμεινε με 4-1. Ήρθε το πρώτο παιχνίδι τώρα που βλέπω εδώ 0-0 και το δεύτερο 4-1 υπέρ της Νις και η Νις παρέμεινε και η Σεντετιέν δεν ανέβηκε στην κατηγορία της Γαλλίας, στην πρώτη κατηγορία. Πάμε να δούμε τώρα.
1: Άρα έχουμε σίγουρα την Άντ και τη Μέτς που αποχαιρέτησαν.
0: Ναι.
1: Αυτές οι ομάδες αποχαιρέτησαν. Ενώ στην Ευρώπη βγαίνουν απευθείας η Paris Saint-Germain, η Lens και η Lille. Αυτές οι ομάδες πάνε στο Champions League, στη League Phase. Η Lyon θα παίξει προκριματικά στο Champions League, σαν τέταρτη. Από εκεί και πέρα, Marseille και Rennes θα πάνε στη League Phase του Europa League. Ενώ η Μονακό σαν 7η θα παίξει προκριματικά στο Europa Conference League. Αυτά είναι και στην Γαλλία η τελική βαθμολογία και οι ομάδες που πέρασαν και οι ομάδες που υποβιβάστηκαν.
0: Πάμε στην Bundesliga, πρωτάθλημα Γερμανίας. Μετά από 34 αγωνιστικές, η Bayern Μονάχου πρωταθλήτρια πρώτη με 89 βαθμούς, ακολουθεί η Borussia Dortmund με 73, η Λιψία 65, η Στουγκάρδη 62, Η Hoffenheim 61 βαθμούς και η Bayer Leverkusen στους 59, Freiburg στους 47, η Eintracht Frankfurt στους 44, η Augsburg 43 βαθμούς, η Mainz στους 40, Union Berlin 39, Gladbach στους 38, το Αβούργο στους 38 βαθμούς και αυτό, η Κολονία στους 32, η Werte Bremen 32 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ έχουμε ομάδες που υποβιβάστηκαν στην δεύτερη κατηγορία, είναι η Wolfsburg.
1: Η Wolfsburg παίζει play out.
0: Είναι στους 29 βαθμούς. Η Werder Bremen δεν έχει φόβο, γιατί είναι ήδη στους 32 βαθμούς. Παίζει η Wolfsburg play off, όπως είπες και εσύ.
1: Ναι.
0: Βλέπω όμως...
1: Με την Paderborn.
0: Όχι. Να σου πω τι έχει γίνει. Η Wolfsburg έδωσε το πρώτο παιχνίδι με την Paderborn 0-0 και η Paderborn ανέβηκε και η Wolfsburg έπεσε από την πίτα κατηγορία.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι, σημαντικό.
0: Σημαντικό αυτό. Οπότε, δεν μπόρεσε η Wolfsburg να πάρει το παιχνίδι. Το βλέπα κιόλας αυτό το παιχνίδι, γι' αυτό θυμόμουν κάτι Wolfsburg, έχει γίνει.
1: Οπότε Wolfsburg, Χάιντερχάιμ και Σαν Πάολι αποχαιρέτησαν.
0: Αποχαιρέτησαν και ανέβηκε σαν τρίτη από τη βαθμολογία της Γερμανίας. Η Paderborn, μια νεοφώτιστη ομάδα και αυτή, στην Bundesliga, στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας. Είχαν φέρει 0-0 και 1-2 στο δεύτερο παιχνίδι που δώσανε στα play-off.
1: Ωραία. Πάμε ναι. Να δούμε τώρα ποιοι βγήκαν Ευρώπη ναι. Από την Γερμανία. Η Μπάγκερ Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρμουντ, η Λιψία και η Στουτγκάρτη βγαίνουν απευθείας στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα η Χόφενχάιμ και η Μπάγκερ Λεβερκούζεν βγαίνουν στη League Phase του Europa League, ενώ η Φράιμπουργκ βγαίνει στα προκριματικά του Europa Conference League. Αυτά είναι και στην Γερμανία τα παιχνίδια και σημαντικά.
0: Ναι, πάμε και στην Ιταλία τώρα να δούμε εδώ τι έγινε. Μετά από 38 αγωνιστικές, η Ίντερ πρωταθλήτρια και αυτή πρώτη με 87 βαθμούς, ακολουθεί η Νάπολη με 76, η Ρώμα 73, η Κόμο, η νεοφώτιστη ομάδα που δεν έχει πολύ καιρό στο καμπιονάτο, είναι σε τροχιά Champions League ήδη. Και στο Champions League μέσα η Κόμο με 71 βαθμούς. Η Μίλαν και η Γιουβέντους 70 και 69 βαθμούς αντίστοιχα. Η Αταλάντα 59. Και από εκεί και κάτω έχουμε την Μπολόνια 56, Λάτσιο 54, Ουντινέζε 50, Σασόλο 49, Τωρίνο 45, Πάρμα 45, Κάλιαρη 43, Φιωρεντίνα 42, Τζένοα στους 41, Λέτσε στους 38, Κρεμονέζε στους 34, Βερόνα και Πίζα. Είναι οι τρεις ομάδες, Κρεμονέζε, Βερόνα και Πίζα, που οδηγούνται κατευθείαν στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Πάμε μηνά να δούμε το τι γίνεται στην Ευρώπη τώρα.
1: Από εκεί και πέρα να πούμε, Ίντερ, η Νάπολη, η Ρώμα, η Κόμο πάνε απευθείας στη League Phase του Champions League. Από εκεί και πέρα η Μίλαν με την Juventus πάνε απευθείας στη League Phase του Europa League, ενώ η Αταλάντα θα παίξει προκριματικά Europa Conference League.
0: Να περάσουμε και στην La Liga, στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Εδώ έχουμε την Μπαρτσελόνα πρωταθλήτρια, στην πρώτη θέση με 94 βαθμούς μετά από 38 αγωνιστικές. Η Ρεάλ Μαδρίτης στους 86, η Βιγιαρεάλ 72 βαθμούς, Ατλέτικο Μαδρίτης 69, Μπέτις 60. Στη έκτη θέση είναι η Θέλτα με 54, στην έβδομη θέση η Χετάφε με 51. Και από εκεί και κάτω έχουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο με 50 στην 8η θέση, Βαλένθια στους 49, Ρεάλ Σοσεϊδά στους 46, έχει και αυτή ένα εισιτήριο για Ευρώπη γιατί πήρε το κύπελο η Ρεάλ Σοσεϊδά, άσχετα που βρίσκεται στη 10η θέση με 46 βαθμούς, Εσπανιόλ 46, Αθλέτικο Μπιλμπάου 45, Σεβίλη 43, Αλαβές επίσης και η Έλτσε από 43 βαθμούς, η Λεβάντε 42 μαζί με την Οσασούνα και από εκεί και κάτω έχουμε τη Μαγιόρκα με 42 βαθμούς, Χιρόνα 41 και Οβιέδο στους 29 βαθμούς.
1: Να πούμε ότι Μαγιόρκα, Χιρόνα και Οβιέδο υποβιβάζονται στη La Liga 2. Ενώ να πούμε στην Ευρώπη βγαίνουν απευθείας στο Champions League στη League Phase Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις. Στο Europa League στη League Phase πάνε η Θέλτα και η Ρεάλ Σοσιεδάδ που είναι σαν κυπελούχος Ισπανίας, ενώ προκριματικά στο Europa Conference League θα παίξει η ομάδα της Χετάφε. Αυτά είναι και στην Ισπανία.
0: Να πάμε να δούμε και μηνά και για το Championship, να δούμε και εκεί που έγινε πραγματική μάχη, να δούμε και εδώ τι έχουμε λίγο.
1: Τα play-off, να πούμε ότι η Χαλ ανέβηκε
0: Ναι.
1: Κέρδισε 1-0 την Middlesbrough. Στα παιχνίδια που είχαμε
0: με την Southampton,
1: ναι, Millwall Hull 0-2, Southampton Middlesbrough 2-1 στην παράταση. Η Middlesbrough όμως είχε κερδίσει και είχε έρθει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Hull Millwall επίσης 0-0 και η Hull Middlesbrough 1-0. Αυτό το μάτς
0: η Southampton, όπως είπαμε, τιμωρήθηκε, έπαιξε κατευθείαν η Hull με την Middlesbrough. Τώρα να δούμε την βαθμολογία ολοκληρωμένα και στο Championship. Η Coventry και η Ipswich πήραν κατευθείαν το εισιτήριο για την Premier League από το Championship. 95 βαθμούς η Coventry, η Ipswich 84, η Millwall 83, η Southampton 80, η Middlesbrough 80 και Hull στους 73. Εκεί στα play-off υπήρχε παρασπονδία που έκανε η Southampton και τιμωρήθηκε με βαθμούς και αφαίρεση βαθμών. Εμείς λέμε το τι έγινε, πως τελείωσε το Championship πριν τα play-off. Η Wrexham ήταν στην 7η θέση με 71, η Derby στους 69, η Norwich στους 65, η Birmingham στους 64, η Swansea 64 βαθμούς, η Bristol City στους 62, η Sheffield United στους 60, η Preston στους 60, η QPR στους 58, η Watford 57 βαθμούς, η Stoke στους 55, η Bournemouth στους 55, η Charlton στους 53 βαθμούς, η Blackburn στους 52, η West Brom στους 51, Oxford United και Leicester και Sheffield Wednesday πέσανε από την Championship και πήγανε στην Α κατηγορία της Αγγλίας. Η Oxford United με 47, η Leicester 46 και η Sheffield United με 0 βαθμούς.
1: Να πούμε, ότι οι ομάδες που ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία στην Premier League είναι η Coventry, η Ipswich σαν πρώτη με δεύτερη, και είναι και η Hull που
0: ανέβηκε σαν τρίτη,
1: σαν τρίτη στα play-off.
0: Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τα διεθνή μας πρωταθλήματα.
1: Σημαντικά, Γρηγόρη. Εν τω μεταξύ, η Championship έγινε φανταστικό πρωτάθλημα φέτος. Βλέπουμε τις βαθμολογίες και είναι πολύ κοντά, φίλε.
0: Πολύ κοντά.
1: Έγινε πρωτάθλημα καλό, δηλαδή πρωτάθλημα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα. Όπως είπες, η Hull πέρασε, κέρδισε τη Middlesbrough 1-0 και ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία μαζί με την Ipswich και την Coventry όσον αφορά το Champions League. Την Premier League. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά να περάσουμε στα εχώρια στην Super League 1 και στην 2, να δούμε το τι και εκεί έχει γίνει.
1: Τι λες?
0: Ναι, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επαναρχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή μπαλαδόρη της Βιωτίας, εδώ από το Ράδιο Θήβο 97,5. Θα περάσουμε στα εχώρια τώρα και θα πάμε στον καλό φίλο και συνάδελφο εδώ, στον Μινά Παπαθωμά, να μας πει το τι συνέβη στο πρώτο και δεύτερο γκρουπ όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική και την άνοδό του στη Super League. Γιατί υπάρχει εκκρεμότητα στο δεύτερο γκρουπ? Μινά, πάμε να σε
1: Υπάρχει εκκρεμότητα, όντως, φίλε Γρηγόρη και φίλοι μας ακροατές, υπάρχει εκκρεμότητα ανάμεσα στην ομάδα του ΠΑΣ Πύργου και την ομάδα της Ακίνθου. Διότι στο μεταξύ τους αγώνα που διεξήχθη στην Ηλία, στον πύργο ανάμεσα στην την κυπεδόχο ομάδα και την ομάδα της Ακίνθου, το μάτς διεκόπη στο 78 λεπτό. Τώρα να πούμε ότι η βαθμολογία παρέμεινε σε κρεμότητα λόγω της διακοπής του μεταξύ τους αγώνα. Με την οριστική απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να αναμένει στις 4 Ιουνίου την απόφαση. Δεν έχει βγει ακόμα το τι θα γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η εκδίκαση της υπόθεσης, λοιπόν, η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία των δύο πλευρών στις 28 Μαΐου. Η ημερομηνία απόφασης στο μέλλον του αγώνα θα καθοριστεί με επίσημη ανακοίνωση από την αρμόδια αρχή. Βαθμολογική θέση στον πίνακα αγώνων και πριν την οριστική τύχη αυτού του αγώνα, η ομάδα της Ακίνθου και ο ΠΑΣ Πύργος βρισκόνται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, διεκδικώντας την άνοδο μαζί με τον Εθνικό Πειραιά.
0: Είναι από 8 βαθμούς ζημινά.
1: Είναι από
0: 8
1: βαθμούς, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είχε γίνει διακοπή στο παιχνίδι και τώρα η υπόθεση, θα δούμε το τι θα γίνει. Όπως είπες και εσύ, 4 Ιουνίου θα έχουμε την απάντηση.
1: Κρίνεται εκεί. Να πούμε ότι ο πρώτος όμιλος έχει ξεκαθαρίσει. Ο πρώτος όμιλος, να πούμε ότι η ομάδα της από τον πρώτο όμιλο, να πούμε ότι έχει ανεβεί ήδη ο Απόλλων Καλαμαριάς, που οι φιλαθλοί του βασικά επιφύλαξαν θερμή υποδοχή
0: μετά από πολλά χρόνια.
1: Στη μεγάλη κατηγορία, ενώ ανεβαίνει και μετά από χρόνια και ο Πανθρακικός, φίλε.
0: Ναι, Κομωτινή. Και ο Πανθρακικός Κομωτινή και αυτός μετά από αρκετά χρόνια.

0: Εδώ τι είχαμε στα κύρια παιχνίδια, στο Βορρά και στο Νότο. Ο Ηρακλής πριν τα play-off ήταν πρώτος στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς, η νίκη Βόλου στους 39, η αναγέννηση Καλδίτσας 39, Αστέρας Τρίπολης Βόλου 32. Από εκεί κάτω είχαμε ΠΑΟΚ Β 24, Καβάλα 23, Νέσος Χρυσούπολης 18, Καμπανιακός 15, ΠΑΣ Γιάννα 10 και Μακεδονικός στους 6 βαθμούς. Στο Νότο τώρα η Καλαμάτα ήταν πρώτη με 50, Πανιόνιος 43, Μαρκό 31, Ολυμπιακός Βόλου 27, Καλυθέα 26, Ελασσίρου 24, Εγάλεο Ηλιούπολη 17 και 15 αντίστοιχα, Τα Χανιά 12 και ο Παναργιακός στους τελευταία θέση με 5 βαθμούς όσον αφορά τον Νότο.
1: Να πούμε στα play-off ανέβηκε η Καλαμάτα και ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Η Καλαμάτα και ο Ηρακλής ανέβηκαν. Ενώ να πούμε στον υποβιβασμό, οι ομάδες που έπεσαν από τη Super League 2 στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι από τον πρώτο όμιλο Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ Γιάννενα, Μακεδονικός και από τον Νότο Εγάλεο, Χανιά, Ηλιούπολη, Παναργιακός. Αυτές οι ομάδες αποχαιρέτησαν και πάνε στην νέα γάμα εθνική.
0: Πάμε στην στοίχημα Super League. Εδώ είχαμε όσον αφορά τα play-off του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια πρώτη με 72 βαθμούς, δεύτερος Ολυμπιακός με 66, ο ΠΑΟΚ στους 64 και Παναθηναϊκός στους 52 βαθμούς στην τέταρτη θέση. Πάμε και στο group του Conference League να δούμε και εδώ πώς έχει η βαθμολογία. Εδώ έχουμε τον Άρη στην πέμπτη θέση, στο τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στο Λεβαδιακό πέρασε ο Άρης, γιατί στα μεταξύ τους παιχνίδια είχε κερδίσει ο Άρης και πήρε αυτό στην πέμπτη θέση. Ένα Conference League που δεν είχε καμία τύχη για τον Λεβαδιακό, που ευελπιστούσε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να περάσει ο Λεβαδιακός στο Conference League. Τελικά στο κύπελο Ελλάδος ο Όφη κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης είπαμε πήρε τυπικά την πέμπτη θέση στο Conference League. Η Λιβαδιά στους 31 βαθμούς και αυτή άλλα με διαφορά από το πρώτο τους παιχνίδι στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Όφη πήρε το κύπελο στην 7η θέση με 23 βαθμούς και ο Βόλος στην τελευταία θέση με 17 βαθμούς, που ο Όφη όπως είπαμε παίρνοντας το κύπελο έχει και το εισιτήριο στην Ευρώπη που κερδίζει. Και όσο στο group τώρα του υποβιβασμού, εδώ έχουμε μετά τα play-off που έγιναν, ο Ατρόμητος είναι στην ένατη θέση με 46, Κηφισιά 41, Αστέρας Τρίπολης 36, Πανετολικός στους 36, η Λάρσα και ο Πανσεραϊκός αποχαιρέτησαν
1: την
0: πρώτη κατηγορία και πάνε στο υποβιβάζονται στη Super League 2.
1: Μετά από ένα χρόνο παρουσία στην μεγάλη κατηγορία.
0: Ναι, όσο τη Λάρσα ένα χρόνο, ο Πανσεραϊκός μου φαίνεται είχε δύο χρόνια.
1: Δύο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντικά παιχνίδια και εδώ οι ομάδες πλέον θα προετοιμαστούν, φίλε Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, να πούμε και δύο λόγια για την ομάδα του Λεβαδιακού. Όπως το είπαμε και σε εκπομπές, ότι η ομάδα του Λεβαδιακού ήταν επιτυχημένη χρονιά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η ομάδα του Λεβαδιακού έκανε μια πάρα πολύ επιτυχημένη χρονιά, διότι τώρα να βγεις και έκτος στην βαθμολογία λέει πολλά, φίλε.
0: Ναι,
1: και
0: μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Και μέχρι τελευταία στιγμή
0: είχε, με το κύπελο, ναι, μπορούσε να βγει και Conference.
1: Ναι, διεκδικούσε την Ευρώπη. Ναι,
0: την Ευρώπη,
1: άσχετα, ναι. Άσχετα που δεν την πήρε, η ομάδα του Λεβαδιακού έκανε εξαιρετική πορεία με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο. Εντάξει, έκανε όλη τη βιωτία να παραμιλάνε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και με τις μεγάλες ομάδες το πάλεψε το παιχνίδι η ομάδα του Λεβαδιακού και ήταν μια σκληροτράχηλη ομάδα και τέτοια εμφάνιση πάλι η ομάδα της Λεβαδιάς δεν είχε ξανακάνει. Εγώ δεν θυμάμαι πλέον.
0: Ήταν η καλύτερη της χρονιά και θα έγραφε και ιστορία αν
1: ναι,
0: πέρναγε και
1: Ευρώπη. Η καλύτερη της χρονιά και η καλύτερη της φετινή πορεία. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Να πάμε στους χορηγούς της εκπομπής και μετά πάμε σε ένα τραγουδάκι, ναι, και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Που είναι αρκετά. Πάμε στους χορηγούς. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης και Συναγερμή, αντικλεπτικά συστήματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξή Φάλακο 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 22620 80150. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτους, Δασαγείο Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 27909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα

2262-0229-597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πάμε και στους επόμενους μας χορηγούς. Ανοίξαμε και, και σας περιμένουμε το νέο μας ιχθυοπολείο, η Ψαροπούλα, Συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπά, αλλιεύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης, δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα είναι ένα κινητό τηλέφωνο 694-1561-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-1019. Η Ψαροπούλα, το νέο ιχθυοπολείο Αγίου Νικολάου 15 στην Θήβα. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Στο παντοπολείο της Μαρίας, η Νέα Θήβα, Συνοδός Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί και καφέ της ημέρας, πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής και πραγματικά ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Πάμε σε μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά το όμορφο τραγούδι εδώ του Τάσου Μπουγά. Το θυμηθήκαμε λίγο. Ανεβήκαμε, το είχαμε βάλει και το ακούγαμε γιατί μας άρεσε.
1: Ναι.
0: Ένα παλιό τραγούδι από το Τάσο Μπουγά. Έγραψε πολλές επιτυχίες. Ήθελα λίγο να το ακούσω και σιγά σιγά να ανεβάζουμε τα μπισιμπέλ στα τραγούδια και στη μουσική. Ανεβαίνουμε σιγά
1: σήμερα σε έχω στην κονσόλα και βλέπω
0: το έχω τραγούδια, σου, ξεκινήσαμε το... χαμηλά. Και
1: κουβαλάς απάνω σου την εκπομπή
0: και,
1: καλά σήμερα.
0: Και όμορφα και σιγά σιγά ανεβάζουμε την, τη μουσική την,
1: λοιπόν. Να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι έχουμε ημίχρονο στη Σάνελ Αρένα Στάνου Λιωσιά στο μπάσκετ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο. 10-20 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-24 το δεύτερο. 30-44 ημίχρονο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Μινά, θα πάμε στην Asian League στο ποδόσφαιρο πάλι να δούμε τους τέσσερις ομίλους και τις κληρώσεις που έχουν γίνει και φυσικά έχουμε και την Ελλάδα εκεί. Πάμε στο πρώτο γκρουπ της, πάμε στην Asian League, στη League Alpha. Στο πρώτο γκρουπ έχουμε Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Βέλγιο. Στο δεύτερο γκρουπ έχουμε Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία. Στο τρίτο γκρουπ έχουμε Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία. Στο τέταρτο γκρουπ έχουμε Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία και Ουαλία. Αυτά είναι όσον αφορά την Asian League στο πρώτο γκρουπ.
1: Εδώ να πούμε, φίλε Γρηγόρη, στην πρώτη αγωνιστική 24 του μηνός 10 παρατέταρτο Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ουαλία, Νορβηγία, Δανία. 25 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις, 10 παρατέταρτο Τουρκία, Γαλλία και Ιταλία, Βέλγιο. 26 του μηνός Αγγλία, Ισπανία και Τσεχία, Κροατία την ίδια ώρα. 10
0: να πούμε, Μινά, ότι στις 4 του μηνός, 4 Ιουνίου, έχουμε φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η εθνική μας Ελλάδα, Σουηδία, Ελλάδα στις 8 η ώρα το βράδυ. Και στις 7 Ιουνίου, Ελλάδα, Ιταλία. Η Ιταλία είναι και αυτή η ομάδα που δεν πέρασε στο Μοντιάλ φέτος.
1: Μεγάλη έκπληξη. Αποκλείστηκε από τη Βοσνία.
0: Μάλιστα. Και έχουμε αυτά τα δύο φιλικά που από εκεί ο προπονητής θα δει πάρα πολλά για το Νέσιο Λίγκο, όπως είπες και εσύ, το Σεπτέμβρη, που θα είναι οι επίσημοι αγώνες. Σουηδία, Ελλάδα στις 4 του μηνός στις 8 η ώρα και στις 7 Ιουνίου Ελλάδα, Ιταλία στις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Κοίταξε, είναι καλά, σημαντικά παιχνίδια αυτά, φίλε Γρηγόρη, και εγώ ήθελα να σου πω την αλήθεια, να είμαστε σε δυνατό ομιλό, διότι
0: είμαστε στο πρώτο
1: νόμιμο. Όχι, αλφα, άλλο θέλω να πω ότι ήθελα να ήμασταν σε δυνατό όμιλο, διότι αν παίζεις και με μεγάλες ομάδες αποκτάς και εμπειρία περισσότερη, φίλε.
0: Εμπειρία περισσότερη και εκεί πρέπει να δείξεις, δηλαδή, ότι πραγματικά έχεις αυτό το κάρμα που το έχεις, είναι δυνατό.
1: Δεν λέω ότι, εντάξει, δεν υποτιμάω τις άλλες κατηγορίες. Σίγουρα κάθε κατηγορία έχει τις δυσκολίες της. Γιατί
0: να θα δούμε αργότερα που θα πούμε.
1: Στη Λίγκα Β που ήμασταν δεν ήταν δύσκολη, να μου πεις. Δύσκολη ήταν, αλλά εννοώ ότι, εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε, τώρα να παίζεις με τη Λίγκα Α τώρα και να παίζεις και με τη Λίγκα Β, δεν έχουν καμία σχέση ομάδες.
0: Μάλιστα, να πάμε στη Λίγκα Β, μια που είπαμε την πρώτη λίγκα. Πάμε στη Λίγκα Β, στην δεύτερη. Έχουμε στο πρώτο γκρουπ έχουμε Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία. Στο δεύτερο γκρουπ έχουμε Βόρεια Ιρλανδία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Γεωργία. Στο τρίτο γκρουπ έχουμε Αυστρία, Ισραήλ, Ιρλανδία και Κόσοβο. Και στο τέταρτο γκρουπ έχουμε Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία και Βοσνία, Ριζεγοβίνη. Είναι στη δεύτερη λίγκα αυτή.
1: Ενώ η πρώτη αγωνιστική, 24 του μηνός, έχουμε δύο αναμετρήσεις στην Λίγκα Β. 10 παρατάρτο Αυστρία, Ισραήλ και Κόσοβο, Ιρλανδία. 25 του μηνός έχουμε τέσσερις αναμετρήσεις, 7 η ώρα στην Τυφλίδα, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία. 10 παρατέταρτο στην Πούσκας Αρένα, Ουγγαρία, Ουκρανία. 10 παρατέταρτο επίσης στην Βαρσοβία, Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Και στη Στοχόλμη την ίδια ώρα έχουμε Σουηδία, Ρουμανία. Ενώ 26 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις. 4 η ώρα στη Λουμπλιάνα έχουμε Σλοβενία, Σκωτία. Και στα Σκόπια την ίδια ώρα Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία.
0: Πάμε στη League Γάμα της Nation League. Εδώ στο πρώτο γκρουπ έχουμε την Αλβανία πρώτη, Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος και Φιλανδία. Βλέπω εδώ την Αλβανία και φαβορεί κιόλας σε μηνά.
1: Εδώ πέρα η Αλβανία θα αλληλοχτυπηθεί με τη Φιλανδία, πιστεύω, φιλέ.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Στο δεύτερο γκρουπ έχουμε Αρμενία, Λετωνία, Μαυροβούνιο και Κύπρος. Στο τρίτο γκρουπ έχουμε Σλοβακία, Μολδαβία, Νησά Φερόες και Καζακιστάν. Στο τέταρτο γκρουπ έχουμε Εσθονία, Ισλανδία, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο. για τη Λίγκ Γάμα την τρίτη κατηγορία.
1: Ενώ εδώ πέρα στις 25 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις, 7 η ώρα Αρμενία-Λετωνία στο Γερεβάν, και 10 παρατάρτο έχουμε Μαυροβούνιο-Κύπρος. 26 του μηνός 7 η ώρα έχουμε Νήσι Φερόες Καζακστάν, Ισλανδία Εστονία, Άγιος Μαρίνος Φιλανδία και Βουλγαρία Λουξεμβούργο. 10 παρατέταρτο, 26 πάντα του μηνός, Αλβανία Λευκορωσία και Σλοβακία Μολδαβία.
0: Σεπτέμβρη θα είναι οι πρώτες αναμετρήσεις. Πάμε στη Λίγκ Δέλτα, στη τελευταία κατηγορία, στην τέταρτη. Εδώ έχουμε δύο γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ απαρτίζεται από τις ομάδες Ανδώρα, Μάλτα και Γιβραλτάρ, και η δεύτερη γκρουπ Λιθουανία, Αζερβαϊτζάν και Λιχνεστάιν.
1: Εδώ είναι, πέρα η πρώτη, εδώ αγωνιστική, group, ναι. Ναι, η πρώτη αγωνιστική έχει δύο αναμετρήσεις μόνο, γιατί εντάξει είναι
0: λιγότερα τα παιχνίδια,
1: ομάδες και λιγότερα και παιχνίδια. 24 του μήνους, 24 Σεπτέμβρη, πρώτη αγωνιστική, Λιχνεστάιν Λιθουανία και Ανδώρα Μάλτα.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντικά παιχνίδια.
0: Σημαντικά παιχνίδια
1: και εδώ.
0: Και για την Nations League να δούμε στα δύο φιλικά που θα δώσει η Ελλάδα τώρα σε αυτό τον Ιούνιο. Για μένα μήνα θα πω ότι δεν είναι ο κατάλληλος μήνας. Οι παίχτες είναι κουρασμένοι από συνεχόμενα παιχνίδια από τα play-off. Είχαν φύγει και οι διακοπές πολλοί παίχτες, όσο της Ελλάδας αλλά όσο και του εξωτερικού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι κατάλληλη στιγμή αυτά για τα φιλικά. Θα μου πεις, δεν υπάρχει και κάποια άλλη ημερομηνία για να χωρέσει, να χωρέσουν αυτά τα δύο φιλικά που πρέπει να γίνουν για να έχει και μια εικόνα ο προπονητής της Ελλάδας το τι θα γίνει το Σεπτέμβρη που θα είναι πλέον τα επίσημα.
1: Εντάξει,
0: είναι και αυτό.
1: Τα επίσημα είναι επίσημα, ρε παιδί μου. Αλλά, εντάξει,
0: γιατί δεν είναι και η κατάλληλη στιγμή, θα μπορούσα εγώ να πω, να γίνουν τώρα αυτά τα παιχνίδια.
1: Σίγουρα
0: αλλά θα μου πει, δεν χωράει και κάποια άλλη στιγμή.
1: Θα έχει βγάλει τα συμπεράσματα ο κ. Γιωβάνοβιτς, αλλά το θέμα είναι ότι μην ξεχνάς ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά οι ομάδες παίζουν και προκριματικά. Champions League,
0: ναι,
1: Europa League.
0: Γι' αυτό πρέπει να χωρέσουν κάποια.
1: Καταλαβαίνεις ότι τώρα είναι η στιγμή για τα προκριματικά, γιατί μετά δεν χωράνε προκριματικά. Από Σεπτέμβρη πρέπει οι ομάδες να είναι έτοιμες να μπουν στο λούκι που λένε,
0: ναι,
1: για να ξεκινήσει τη διαδικασία του Nations League. Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, θα έχουν βγάλει προπονητές τα χρήσιμα συμπεράσματά τους και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν μετά τι μελιγενέστε για την κάθε ομάδα.
0: Ναι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι,
1: ναι, σίγουρα. Και εντάξει, μπορεί να έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα τώρα πρόσφατα, αλλά όσο είναι οι παίχτες σε γρήγορση, γιατί καταλαβαίνεις ότι εντάξει, δεν έχουν, μία εβδομάδα έχουν τα πρωταθλήματα που έχουν ολοκληρωθεί. Δεν είναι να πεις ότι είναι πολλές μέρες, αλλά το θέμα είναι ότι είναι κοντά και οι επέκτες όσο να είναι σε γρήγορση. Τώρα άλλο να παίζεις τώρα σε ένα μήνα και άλλο τώρα να είναι τώρα πρόσφατα, καταλαβαίνεις ότι οι επέκτες είναι ακόμα στο ρυθμό τους. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δηλαδή άμα παίζανε μετά από ένα μήνα, βλέπεις ότι μερικές ομάδες που παίζουν προκριματικά, π.χ. Conference League, Europa League ή οτιδήποτε, δεν είναι σε γρήγορση. Τις βλέπεις Ιούλιος που να προσαρμοστούν, ξέρεις, τους παίρνει λίγο διάστημα παραπάνω. Οπότε πιστεύω ότι είναι ιδανική η σεζόν τώρα για να δώσουν τα φιλικά, γιατί οι παίχτες και ομάδες είναι στο ρυθμό που πρέπει και θα ανταποδώσουν τα αναμενόμενα. Μεν φυσικά είναι δύο δυνατά φιλικά, ανάμεσα σε Σουηδία και Ιταλία, δεν το συζητάμε. Ιταλία είναι μια υπερδύναμη, το ξέρουμε, Ιταλία είναι αυτή. Από εκεί η Σουηδία δεν είναι καθόλου αμελητή ποσότητα.
0: Ναι.
1: Η Σουηδία όσες φορές έχουν παίξει προκριματικά μας δυσκολεύει πάντα και δεν πάβει να είναι μια δύναμη και αυτή είναι και να έχει τη δικιά της ιστορία στην Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνεις, θα είναι σημαντικά τα παιχνίδια. Μακάρι η εθνική μας να τα πάρει και να δείξει ότι είναι έτοιμη για το Nations League, γιατί πραγματικά δεν θα είναι καθόλου εύκολος όμιλος. Διότι τώρα όταν παίζεις με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία, εντάξει, τη Σερβία ναι, μπορείς να την κοντράρεις. Όπως εντάξει, τώρα Ολλανδία και Γερμανία, εντάξει, πιστεύω ότι δεν είσαι ακόμα στο επίπεδο αυτών των ομάδων. Τώρα εντάξει, μην γελιόμαστε. Αλλά πιστεύω ότι μπορείς να τις κοντράρεις. Δηλαδή μπορείς να το παλέψεις το παιχνίδι. Δεν είναι. Αλλά σίγουρα εντάξει, η πικρή αλήθεια είναι αυτή, φίλε. Ότι εντάξει, σε αυτό το επίπεδο δεν είσαι τώρα. Όπως είναι δηλαδή η Ολλανδία, η Γερμανία και αυτές οι ομάδες.
0: Να πάμε μηνά, να αλλάξουμε σελίδα και να πάμε στο βόλεϊ. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών που θα γίνει για το 2026. Εδώ έχουμε. Είναι χωρισμένες κάποιες χώρες με γκρουπ. Πάμε λίγο να τις δούμε και μετά να δούμε το πρόγραμμα. Στο πρώτο γκρουπ είναι η Τουρκία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία και η Λετωνία. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η Βουλγαρία, Ελλάδα, Σερβία, Τσεχία, Αυστρία και Ουκρανία. Στο τρίτο γκρουπ έχουμε τη Ρουμανία, Ισπανία, Αζερβαϊτζάν, Ολλανδία, Βέλγιο και Πορτογαλία. Στο τέταρτο γκρουπ έχουμε Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Σλοβακία, Σουηδία και Μαυροβούνιο. Όσον αφορά το βόλεϊ, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στις γυναίκες, εδώ η πρώτη αγωνιστική θα γίνει στις 21 Οκτώβου, από ό,τι έχουμε εδώ την ενημέρωσή μας. Γαλλία με τη Σλοβακία στις 2 η ώρα το μεσημέρι, Αυστρία, Σερβία, Κροατία, Ιταλία στις 21 του μηνός, Βουλγαρία, Ουκρανία, Αζερβαϊτζάν, Πορτογαλία, Τουρκία, Λετωνία, όλα αυτά 21 Οκτώβου, Σουηδία, Μαυροβούνιο, Τσεχία, Ελλάδα στις 21 Οκτώβου, και από εκεί και πέρα έχουμε στις 22 του μηνός τη Γερμανία με τη Σλοβενία στις 4, Ιταλία, Μαυροβούνιο στις 4 η ώρα 22 Οκτώβου. Το δεύτερο παιχνίδι, Ελλάδα μας θα το δώσει 22 Οκτώβου στις 5 ώρα το απόγευμα, Ουκρανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ολλανδία στις 5.30, πάντα 22 του μηνός. Και από εκεί και πέρα συνεχίζεται με το επόμενο παιχνίδι που θα δώσει η Ελλάδα απέναντι στη Βουλγαρία, είναι στις 23 Οκτώβου, Ελλάδα, Βουλγαρία στις 5 ώρα. Και εκεί θα δούμε το τι έχει αποκομίσει η Ελλάδα από, αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε τι βαθμού θα έχει πάρει και αν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στις 21 Οκτώβου να ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια όσον αφορά το βόλεϊ των γυναικών. Μίνα, πάμε σε σένα.
1: Να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι είχαμε και το τελικό του Conference League, Europa Conference League, μεσοβδόμαδα στη Red Bull τη αρένα της Λειψίας. Η Crystal Palace πήρε το τρόπαιο με 1-0 απέναντι στη Ρέγιο Βαγεκάνο. Η Crystal Palace που την δίνανε φαβορή πριν τον τελικό, δεν ήταν όμως φαβορή, διότι η Ράγιο Βαγεκάνο έκανε φοβερές και κλασικές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να ανοίξει αυτή το σκορ και όχι η Crystal Palace. Η Crystal Palace ευτύχησε να προηγηθεί με το 51ο λεπτό με γκολ του Ματέτα και πήρε τελικά την νίκη. Η Ράγιο Βαγεκάνο που προσπάθησε μετά χωρίς ουσία και η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία της, να πούμε, άσχετα που είναι χαμηλά στην Αγγλία. Όλοι τη δίνανε φαβορή, αλλά υπενθυμίζω ότι η Ράγιο Βαγεκάνο δικαιότατα έφτασε μέχρι τον τελικό και ήταν εκείνη που απειλούσε περισσότερο την Crystal Palace, που όλοι την δείχνανε φαβορή, και όμως η Ράγιο Βαγεκάνο αντιστάθηκε και ήταν άξια και αυτή η φιναλίστη στον τελικό της Λειψίας.
0: Όπως είπες και εσύ, Μινάνε, η Ράγιο Βαγεκάνο έδειξε σημάδια ότι μπορούσε να κερδίσει την Crystal Palace. Είχε κάποιες ευκαιρίες, δεν ήταν κλασικές, θα μπορούσαμε να πούμε το γκολ.
1: Μα στο πρώτο ημίχρονο
0: έδιναν φαβορί την Crystal Palace σαν αγγλική ομάδα.
1: Ναι.
0: Και με κάποια εμπειρία που κι αυτήν της Crystal Palace είναι το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αλλά η Ράγιο Βαγεκάνο έδειξε κάποια ψυχικά αποθέματα στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε κάποιες φάσεις, θα μπορούσα να πω, όχι τόσο κλασικές για γκολ, αλλά φόβησε την Crystal Palace, όπως δείχνανε και οι άμυνες και των δύο ομάδων σωστές. Ο Γιάννης φοβόταν το Θεριό και ο Γιάννης το Θεριό στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η Crystal Palace άρχισε να ανεβάζει στροφές, να βρίσκει καλύτερα τα πατήματα και με αυτό το 1-0 νωρίς το δεύτερο ημίχρονο μπόρεσε, το κράτησε και στο τέλος πήρε και το τρόπαιο.
1: Να πούμε ότι είναι η δεύτερη αγγλική ομάδα που κατακτάει φέτος ευρωπαϊκό τίτλο. Τον πρώτο τίτλο τον κέρδισε η ομάδα της Άστον Βίλα με τον τελικό με την Φράιμπουργκ με σκορ 3-0 στο τελικό του Europa League. Τώρα η Crystal Palace κέρδισε με τη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Και σήμερα πάμε για τρίτο μήνα.
1: Σήμερα θα δούμε αν
0: θα τριτώσει το κακό, ναι, που λένε.
1: Ή η Paris Saint-Germain θα κάνει το, όπως το είπε, στο back-to-back και θα κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League. Θα το δούμε όμως.
0: Εδώ
1: είμαστε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, αν και πιστεύω, εγώ την άποψή μου θα την πω, γιατί το ξέρεις τόσα χρόνια τι λέω. Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι είναι σειρά της Arsenal να κατακτήσει το Champions League φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πολλά χρόνια η Arsenal να το κατακτήσει το τρόπαιο και πιστεύω πως θα το σηκώσει η Arsenal.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Εγώ να σου πω την αντίθετη άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η Paris Saint-Germain θα κάνει το back-to-back, γιατί όπως είπαμε δεν ξεκίνησε καλά στο Champions League, βρήκε τα πατήματά της και έφτασε, όπως μιλάμε σήμερα, στο τελικό. και πιστεύω ότι είναι πιο κοντά από την Arsenal. Αν και η Arsenal, όπως είπαμε, έκανε και αυτή μια εξαιρετική πορεία όσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League. Πήρε το πρωτάθλημα φέτος μετά από πολλές αναποδιές που δεν τις βγαίνανε άλλες χρονιές. Μια η Liverpool, μια η Manchester City. Δεν είχε τη δυνατότητα να βγει πρωταθλήτρια. Φέτος τα κατάφερε και πάει καλά και στην Ευρώπη. Θα είναι ένα παιχνίδι πολύ δυνατό ανάμεσα σε δύο καλούς αντιπάλους. Εγώ θα πω.
1: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Παιχνίδι που θα αρχίσει σε 7 η ώρα, ζωντανά και από το Μέγα και από το Κοσμοτέ TV.
1: Κοσμοτέ Σπορένα.
0: Κοσμοτέ Σπορένα. Να γυρίσουμε σελίδα πάλι, να πάμε στο Χάντμπολ. Να πούμε ότι εδώ μετά από τα ημιτελικά που είχαμε στο Χάντμπολ, να σας το θυμίσουμε το τι συνέβη. Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 2-0 πέρασε ο Ολυμπιακός στο τελικό. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-1 που πέρασε και αυτό στο τελικό. Μεταξύ τους στο τελικό που παίξανε στο Χάντμπολ, αντρών, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ που είχαν προκληθεί. Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-1 και ο Ολυμπιακός στο Χάντμπολ είναι πρωταθλητής. Να φύγουμε και από το Χάντμπολ, να πάμε να δούμε στο πόλο των ανδρών και γυναικών, να δούμε και εδώ τι έχουμε όσον αφορά στους άνδρες. Έχουμε εδώ play-off, έχουμε σημερινά παιχνίδια βουλιαγμένη από όλων σμήνης στις 5 ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off. Εδώ έχουμε τον Ολυμπιακό με το Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός να έχει κάνει ήδη το 2-0. Το επόμενο παιχνίδι που είναι σήμερα που θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στις 5 ώρα, έχουμε και εκεί παιχνίδι μηνά, ήδη παιχνίδι που έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο 2-0 Ολυμπιακός στα play-off στο Πόλο, ενώ για την τρίτη θέση Απόλλων Βουλιαγμένης είναι στο 1-0, παιχνίδι που θα γίνει και αυτό σήμερα στις 5 ώρα, αν δεν κάνω λάθος μηνά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε κάποια ενημέρωση για αυτό το παιχνίδι σε όσον αφορά το Πόλο των ανδρών? Όσο για την 5η και 8η θέση,
1: δούμε, ναι, σε, ναι, λίγο.
0: Όσο για την 5η θέση και 8η, πάντα για το Πόλο των ανδρών, εδώ έχουμε τον Πανιόνιο και τον Ιδραϊκό για την 5η θέση ή την 8η, που στο πρώτο παιχνίδι είναι 0-0 που έχουν δώσει. Περιμένουμε το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσουν για ποιος θα καταλάβει την 5η ή 8η
1: θέση. Γρηγόρη, έχουμε το, ναι, τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός σκούπισε με 3-0 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Water Polo League. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 17-12.
0: Ήταν το τρίτο παιχνίδι μήνα. Η βουλιαγμένη Απόλλων Σμύρνης για την τρίτη θέση. Αν έχουμε, γιατί ήταν και αυτό την ίδια ώρα. Γι' αυτό
1: ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση.
0: Εκεί είχε γίνει 1-0 υπέρ της βουλιαγμένη Απόλλων Σμύρνης. 1-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει. Σήμερα είναι να γίνει και το δεύτερο για την τρίτη και τέταρτη θέση όσον αφορά στο Πόλο των ανδρών.
1: Θα δούμε, αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα το πούμε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε στην Α1 των γυναικών. Να δούμε εδώ τα play-off, το τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Βουλιαγμένη έχει γίνει το 1-1 όσο αναφορά τα play-off πρωταθλήματος. Ενώ για την τρίτη θέση για το Πόλο των γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός Πειραιώς είναι και εδώ στο 1-1. Που εδώ για τα play-off για την τρίτη ως τέταρτη θέση ανάμεσα στη Γλυφάδα και στον Εθνικό θα παίξουν 1η Ιουνίου, ενώ ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη που είναι στο 1-1 για το πρωτάθλημα πλέον εδώ θα παίξουν αύριο. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη θα παίξει αύριο για να δούμε αν θα χρειαστεί και το τρίτο παιχνίδι, γιατί και εδώ είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη είναι στο 1-1 όσον αφορά το Πόλο των γυναικών. Τώρα για την 5η ως 6η θέση, εδώ έχουμε Αλμυρός, Άλυμος, συγγνώμη, ΠΑΟΚ 13-16 για την 5η θέση που την πήρε ο Άλυμος απέναντι στο ΠΑΟΚ όσον αφορά το Πόλο των ανδρών. Ανάμεσα Άλυμος, ΠΑΟΚ 13-6 για την 5η θέση που κατέλαβε ο Άλυμος όσον αφορά, όπως είπαμε, το Πόλο. Αυτά και με το Πόλο. Μινά, πάμε σε μουσική γέφυρα ή θέλεις
1: πάμε
0: κάτι?
1: Πάμε μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε να δούμε μηνά. Έχουμε ανάμεσα στο πόλο των ανδρών, Απόλλων Βουλιαγμένης. Αφού έχει γίνει το 1-0, είχαμε κάποιο θέμα και εκεί σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, είχε
0: για να δούμε
1: γίνει
0: την τελευταία ενημέρωση που έχουμε.
1: Προσφυγή, ο Απόλλωνας Μήνης, έπειτα από επιθυμία των παικτών του, απέσυρε τελικά την προσφυγή στον ΑΣΕΑΔ. Και έτσι η δράση επιστρέφει στους αγώνες για την τρίτη θέση του Water Polo των ανδρών και τη θέση του στους ομίλους του EuroCup. Ο πρώτος αγώνας θα συνεχιστεί με τα τελευταία 17 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου και το σκορ στο 6-4 υπέρ του Απόλλωνα. Το βράδυ της Κυριακής 31/5, αύριο δηλαδή σε 9 η ώρα στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Τρίτη 2 Ιουνίου στο Κολυμβητήριο του Λεμού στις 7 η ώρα, ενώ άμα χρειαστεί και τρίτος την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 9 η ώρα πάλι στο Σεράφιο.
0: Έχουμε εκκρεμότητες από ό,τι φαίνεται, ναι, με το παιχνίδι αυτό. Για την τρίτη, τέταρτη θέση πάντα για το πόλο των ανδρών. Έχουμε και δεκάδες μηνά για το Champions League. Κάποια στιγμή θα τις έχουμε όσον αφορά την Arsenal και τη.
1: Βεβαίως και έχουμε δεκάδες του τελικού. Να πάμε...
0: Και την Paris Germain.
1: Ναι. Ναι, να πάμε να τις δούμε τις δεκάδες των να αναμετρήσουμε. Για την γηπεδούχο ομάδα έχουμε στο τέρμα τον Σαφόνοφ. Επίσης θα παίξουν Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, ο Ρουίς, ο Βιτίνια, ο Νέβες, ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ και ο Κβαρατσχέλια. Ενώ για την ομάδα της Άρσεναλ τερματοφύλακας θα είναι ο Ράγια και η αμυντική, ο Χινσαπή, ο Γκάμπριελ, ο Σαλιμπά και ο Μοσκέρα. Στην μεσαία γραμμή ο Λουίς Σκέλι, ο Ράις και ο Ντεγκάρτ. Από εκεί και πέρα, στην επιθετική τριάδα, ο Τροσάρτ, ο Χάβερτς και ο Σάκα. Αυτές είναι οι εντεκάδες στον μεγάλο τελικό στην Πούσκας Αρένα, στην Βουδαπέστη, σε περίπου 25 λεπτά από τώρα. Υπενθυμίζω, απευθείας από το Μέγκα και από το Κοσμοτέ Sport 1 η μετάδοσή του του αγώνα.
0: Μάλιστα, Μινά, πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα και επανερχόμαστε και πάλι μαζί σε λίγο.

τραγούδι που επιθυμώ να ακούσω, χαρισμένο εδώ για τον συνάδελφο τον Μινά Παπαθωμά που του αρέσει και επίσης και σε μένα και σε όλους εσάς, από τον Μανώλη Λιδάκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Αφού σας είπαμε τις δεκάδες για το παιχνίδι που θα έχουμε σήμερα το ευρωπαϊκό όσον αφορά το Champions League, αν είμαστε στην Παρί και στην Arsenal, θα δούμε όμως τώρα λίγο μηνά την ιστορία του Champions League με τις ομάδες που πόσες φορές έχουν κατακτήσει το Champions League, ποιες είναι οι ομάδες που προπορεύονται και οι ομάδες που έχουμε εδώ στην προϊστορία. Για να το δούμε αυτό μηνά, γιατί είναι ενδιαφέρον πολύ.
1: Να πούμε ότι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στην χρυσή βίβλο του Champions League είναι η Real Madrid. Η Βασίλισσα έχει 15 κατακτήσεις. Το 1956, το 57, το 58, το 59, το 60, το 66, το 98, το 2000, το 2002, το 14, 16, 17, 18, 22 και 24. 15 κατακτήσεις λοιπόν, πρώτη η Real Madrid. Ακολουθεί η Milan με 7 κατακτήσεις. Το 1963, το 69, το 89, το 90, το 94, το 2003 και το 2007. Τρίτη κατά σειρά είναι με 6 κατακτήσεις η Liverpool από την Αγγλία, 1977, 78, 81, 84, 2005, 2019. Μαζί με την Bayern Μονάχου, η Bayern Μονάχου το έχει κατακτήσει το 1974, το 75, το 76, το 2001, το 13 και το 2020. Ακολουθεί με 5 κατακτήσεις η Μπαρτσελόνα 1992, 2006, 2009, 2011 και 2015. 4 κατακτήσεις έχει ο Έαντας της Ολλανδίας, ο Άγιαξ 1971, 72, 73 και 95. 3 κατακτήσεις έχει η Manchester United μαζί με την Ίντερ. Η Manchester United έχει το 68, το 1999 και το 2008, η Ίντερ το 64, το 65 και το 2010. Με 2 κατακτήσεις ακολουθεί η Μπενφίκα, η Juventus, η Porto και η Chelsea. Η Μπενφίκα το πήρε το 61-62, η Nottingham Forest από την Αγγλία το 79-80, η Juventus το 85-96, η Porto το 1987 και το 2004, η Chelsea το 2012 και το 2021 και από μία κατάκτηση έχουν η Celtic το 1967, η Feyenoord το 1970, η Άστον Βίλα το 82, το Αμβούργο το 83, Στεάουα Βουκουρεστίου 1986, η Αϊτχόβεν από την Ολλανδία 1988, ο Ερυθρός Αστέρας 1991, η Μαρσέικ το 1993, η Ντόρτμουντ το 1997 και η Μάντσεστερ Σίτι το 2023. Η χρυσή βίβλος του Champions League, φίλε Γρηγόρη,
0: είναι
1: η Real Madrid της.
0: Ναι, προπορεύεται όπως όλα, είπαμε. Ναι. Τελικά η Arsenal δεν έχει Champions League στην ιστορία της, από ό,τι φαίνεται, ούτε πιο παλιά που λεγόταν διαφορετικά το Champions League. Άρα θα είναι πρώτη φορά στην ιστορία της και η Arsenal να πάρει το πρώτο της τρόπαιο φέτος, αν μπορέσει, απέναντι στη Paris Saint-Germain. Αύριο θα δούμε και τη βίβλος μηνά του Europa League και το Conference. Θα δούμε και αυτά. Απλώς είπαμε σήμερα.
1: Και μέσα στο Conference είναι και ο Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Ναι. Γιατί όπως είπαμε, το Conference είναι τελευταία χρόνια είναι που η διοργάνωση αυτή που υπάρχει, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν σημαντικές ομάδες.
1: Ναι,
0: και όπως είπες, μέσα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Είναι όμως σημαντική χρονιά, φίλε, να σου πω το γιατί.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντική διοργάνωση το Conference. Διότι όλες οι ομάδες δεν έχουν την τόσο ισχυρή, να το πω έτσι, ομάδα
0: για να βρίσκονται στις πρώτες,
1: ναι,
0: στο Champions League ή στο Europa, ναι.
1: Μπράβο, στο Champions League είτε στο Europa. Έδωσε λοιπόν η Ευρώπη
0: την ευκαιρία.
1: Αν θες πες το έτσι, ναι. Την ευκαιρία σε ομάδες που είναι κατώτερο επίπεδου, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι. Όχι ότι δεν είναι καλές, ίσα ίσα που είναι μια άξια διοργάνωση. Απλά έδωσε δηλαδή έδωσε νόημα σε μικρότερες ομάδες, δηλαδή μικρομεσαίες ομάδες όπως τις λέμε εμείς στον αθλητισμό.
0: Να γίνεται κανονικό.
1: Να γίνονται κανονικά
0: παιχνίδια
1: και να υπάρχει και πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και να γίνονται και όμορφα παιχνίδια. Διότι
0: πολύ όμορφα παιχνίδια.
1: Εδώ και 4 χρόνια που το έχει διοργανώσει η UEFA δίνει την ευκαιρία σε αυτές τις ομάδες λοιπόν, τις μικρομεσαίες ομάδες, να παίζουν σε αυτή τη διοργάνωση και να έχουν την ευκαιρία να κατακτήσουν ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα, και όπως είπες μέσα στο Conference League είναι και ο Ολυμπιακός. Αύριο θα δούμε για το Europa League την προϊστορία, το τι, πόσες ομάδες και ποιες χώρες έχουν κατακτήσει περισσότερα τα πρωταθλήματα στο Europa, όσο και στο Conference. Απλώς σήμερα ήταν η μέρα του Champions League, είναι η μέρα του Champions League. Ανάμεσα στο παιχνίδι, όπως είπαμε, Paris Saint-Germain και Arsenal, σημαντικό παιχνίδι. Όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε αυτό. Στις 7 η ώρα προσοχή το παιχνίδι, όχι στις 10 η ώρα όπως γινόταν παλιά. Είναι προγραμματισμένο, δεν είναι για τις 10 το βράδυ, είναι στις 7 η ώρα. Το απόγευμα σήμερα νωρίς στην Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία.
1: Το κακό, ρε φίλε, είναι ότι είναι πολύ νωρίς όμως.
0: Πολύ νωρίς, δεν ξέρω δηλαδή, για ποιους λόγους, ναι, η UEFA.
1: Είναι πολύ νωρίς, δηλαδή άλλο να ήταν τώρα 10 η ώρα και άλλο τώρα 7. Θα είχε περισσότερους.
0: Γι' αυτό είπαμε ότι έχουμε μάθει να βλέπουμε τα παιχνίδια του Champions League, του Europa, όπως και του Conference στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει στην Ουγγαρία και θα γίνει στην πρωτεύουσα της, που είναι η Βουδαπέστη, και θα γίνει 7 η ώρα. Πρώτη φορά, δεν ξέρω για ποιο λόγο η UEFA το έβαλε 7 η ώρα το πρωί.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο μεγαθύρια σήμερα παίζουν, μην κρυβόμαστε. Paris Saint-Germain και Arsenal έχουν μεγάλη ιστορία.
0: Και οι δύο ομάδες.
1: Στην Ευρώπη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Η Paris Saint-Germain, θυμόμαστε, και πέρσι κατέκτησε το τρόπαιο. Έχει μεγάλη ιστορία. Έχουν και οι δύο καλές ομάδες. Ευελπιστούμε, φίλε Γρηγόρη, να γίνει ένας ωραίος τελικός και να κερδίσει ο καλύτερος. Να απολαύσουμε εμείς τελικό για αντάξιο ανάμεσα στις δύο ομάδες μετά, που είναι καλές.
0: Και μετά μηνά ξεκινάει το Μοντιάλ στις 10 με 11 Ιουνίου που και αυτό θα το σχολιαστεί αύριο πάλι από εμάς τελευταία εκπομπή. Γιατί έχουμε και αρκετά πολλά πράγματα που πούμε για το Μοντιάλ. Σήμερα είπαμε για το National League, για τις κληρώσεις που έχουν γίνει από τον Αλφα Λίγκα μέχρι τη Δεύτερη Λίγκα. Όπως είπαμε, η Ελλάδα είναι στην πρώτη λίγκα που είναι δυνατές ομάδες. Εκεί θα αποδείξουμε ότι ναι, έχουμε αυτό το κάρμα και αυτό το κάρμα είναι πάρα πολύ δυνατό και έχουμε τη δυνατότητα να τους αντιμετωπίσουμε ακόμα και τους πιο δύσκολους αντιπάλους που σίγουρα είναι στη Λίγκα Α και πολύ γνωρίζετε από εσάς.
1: Να πούμε για το
0: φίλο, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Να πούμε για το φίλο μας τον Νίκο που ζητάει πάλι τις εντεκάδες του τελικού.
0: Ναι,
1: να πούμε λιγάκι πάλι, φίλε Γρηγόρη, γιατί μας έστειλε ο φίλος το μήνυμά του τώρα. Ναι. Να τις ξαναναφέρουμε, λέει, πάλι λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, φίλε Νίκο, η Paris Saint-Germain θα ξεκινήσει με τον Σαφόνοφ, τον Χακίμι, τον Μαρκίνιος, τον Πάντσο, τον Μέντες, τον Ρουίς, τον Βιτίνια, τον Νέβες, τον Ντουέ, τον Ντεμπελέ και τον Κβαρατσχέλια. Ενώ η ομάδα της Arsenal ξεκινάει με τους Ράγια, τον Μοσκέρα, τον Σαλιμπά, τον Γκάμπριελ, τον Χισνάμπε, το Λουίς Σκέλι, το Ράις, το Νόντεγκαρ, το Σάκα, το Χάβερτς και τον Τροσάρτ. Αυτές είναι οι εντεκάδες του τελικού σήμερα σε περίπου 10 λεπτά από την Πούσκας Αρένα, από την Βουδαπέστη και την Ουγγαρία. Υπενθυμίζω να πούμε ότι τηλεοπτική κάλυψη Κοσμοτέ Σπορ 1, Κοσμοτέ Σπορ 4 Κάπα, ελληνικός, Σίτα Σπορ 4 στην Κύπρο, Σίτα Σπορ 1 στην Κύπρο και Σίτα Σπορ στην Κύπρο και επίσης από το Μέγκα. Να πούμε ότι η ομάδα της Arsenal έχει έναν τραυματισμό, το White, ο οποίος θα απουσιάσει από το παιχνίδι, είναι τραυματισμός στο γόνατο, ενώ διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γερμανός ο Σίμπερτ, που είναι ένας καταξιωμένος διαιτητής, Γρηγόρη, ναι, και έχει σφυρίξει σε πολλά παιχνίδια.
0: Πριν πάμε στους χορηγούς και σε ένα τραγουδάκι μηνά, να πάμε λίγο στο στοίχημα Basket League, στο play-off που έχουμε ανάμεσα στην ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, να δούμε σε ποιο λεπτό βρίσκεται.
1: Ο Ολυμπιακός το καθάρισε από ό,τι βλέπω.
0: Και πόσο είναι το σκορ. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό, τέταρτη δεκάλεπτο, στο έβδομο λεπτό, 59-81. Αυτό είναι το σκορ μέχρι αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Basket League. Να πάμε.
1: Και ο Ολυμπιακός πάει φούλ στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, εκεί δείχνουν τα πράγματα. Υπάρχουν 7 λεπτά ακόμα όσον αφορά το.
1: 3 λεπτά.
0: 3 λεπτά.
1: Ναι, ναι. Είναι στο 7ο λεπτό.
0: Στο 7ο λεπτό.
1: 59-83.
0: Μάλιστα. Πάμε στους χορηγούς εκπομπής και επανερχόμαστε με ένα τραγουδάκι και σιγά σιγά θα περάσουμε και στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε λίγο στους χορηγούς. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης και συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξή Φάλαγκος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας, Άγιο Αθανασίου 5, στο Πυρίτη Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο μας ιχθυοπολείο Η Ψαροπούλα, συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπά αλλιεύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης, δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα την Ψαροπούλα που είναι στην Αγίου Νικολάου 15, το νέο μας ιχθυοπολείο. 694-15-61-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-70-10-19. 694-15-61-626 και σταθερό τηλέφωνο 2262-70-10-19. Στο πατοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, συνοδός Βάρναλ 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας. Ψωμί της ημέρας και καφέ, πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής. Ακόμα ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι ανοιχτά καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή. Πάμε σε μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε σιγά σιγά και με το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Μετά το όμορφο τραγούδι εδώ του Μάκη Χριστοδουλόπουλου που ακούσαμε, σιγά σιγά να περάσουμε μηνάκια στο κλείσιμο της εκπομπής.
1: Να πούμε, φίλε Γρηγόρη, λίγο πριν το τέλος, ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-93, ο Ολυμπιακός θα κάνει διαπυρός και Σιδήρου το 2-0 και θα κλείσει ραντεβού με στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό με πλεονέκτημα έδρας, όπως μάλιστα γίνεται κάθε χρόνο. 68-95, λίγο πριν το τέλος.
0: Μάλιστα, δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να αφαιρέσουμε γύρω να από ότι, όσα είπαμε.
1: Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε τον απόϊχο του Champions League του τελικού, να δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε ιστορία του Conference League, του Europa League, που γίνανε και δεν την είπαμε.
0: Έχουμε αναφέρει πώς,
1: επίσης,
0: την ιστορία.
1: Θα έχουμε τοπικά νέα, αλλά οι ομάδες κάνουν γενικές συνελεύσεις, δεν έχουν απαρτία και κάνουν και δεύτερες και τρίτες συνελεύσεις εδώ πέρα στα τοπικά. Προετοιμάζονται για την καινούργια χρονιά. Η Θήβα έχει γενική συνέλευση τώρα μεσοβδόμαδα την Τετάρτη, πρώτη γενική συνέλευση στο συνεδριακό σε 7 η ώρα το απόγευμα, για την, να δούμε,
0: να δούμε θα ποιος θα πάρει μηνά την, τη Θήβα
1: και άμα γιατί θα συνεχίσει το διοικητικό συμβούλιο που είναι και τώρα, έτσι.
0: Ναι, απλώς το διοικητικό συμβούλιο θα πει ότι η ομάδα είναι καθαρή, όποιος θέλει μπορεί να την αναλάβει, ναι.
1: Τελικό αποτέλεσμα ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95, Ολυμπιακός έκανε 2-0 και κλείσε στην ραντεβού με τον Παναθηναϊκό στο τελικό της GPL
0: και για την τρίτη τέταρτη θέση η ΑΕΚ με το ΠΑΟ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχουν σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, απλώς υπάρχει σαν μέσα στην Basket League και αυτός ο όρος.
1: Να πούμε ότι θα πούμε αυτά που είπαμε. Να δούμε, είπαμε και τα τοπικά νέα που θα πούμε αύριο.
0: Αναφέρουμε αύριο, ναι,
1: ναι. Και επίσης θα σχολιάσουμε και πολύ Μουντιάλ. Αύριο η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Θα σχολιάσουμε Μουντιάλ που έρχεται μέσα στον Ιούνιο. Έχουμε να πούμε πολλά και εκεί. Να δούμε τους ομίλους, τις ομάδες που πέρασαν, Αφρική, Οκεανία και Ευρώπη,
0: χώρες Ευρώπης,
1: ναι,
0: και,
1: Αμερική,
0: και την ιστορία τους. Να δούμε, θα ψάξουμε να βρούμε και την ιστορία σε αυτές τις ομάδες που έχουν περάσει, όπως Βραζιλία, Αργεντινή που είναι τα φαβορή και φέτος στα Μοντιάλ και ευρωπαϊκές ομάδες. Θα δούμε και αυτές, να δούμε το τι μπορούν, τι θα κάνουν φέτος στο Μοντιάλ. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να αφαιρέσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας στην πρώτη τελευταία εκπομπή, απογευματινή εκπομπή. Αύριο θα γίνει την ίδια ώρα πάλι, 5 με 7, να είστε εδώ συντονισμένοι στην τελευταία μας εκπομπή της σεζόν. Να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατόβραδο και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Είναι πολύ σημαντικό και τι λέω εγώ, φίλε Γρηγόρη, το καλό που λέω, πες το.
0: Υγεία.
1: Έτσι.
0: Χωρίς την υγεία δεν πάμε πουθενά.
1: Σωστός.
0: Σημαντικότερο.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Για
1: να απολαύσετε τον τελικό. Ξεκινάει ο τελικός. Πάμε να τον δούμε κι εμείς. Και θα τα πούμε αύριο στον απόϊχο του Paris Saint-Germain Arsenal, να δούμε τι θα γίνει και ο τελικός. Από τον Γρηγόρη Παύλο και τον Μίνα Παπαθωμά που ήταν στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας και σας κράτησε συντροφιά για ένα δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Γεια σας.
0: Πάμε να κλείσουμε το τελευταίο μας τραγούδι. Είναι κάπως διαφορετικό, δεν μας έχετε συνηθίσει. Ακούστε και αυτό και μετά μπορείτε να απολαύσετε το τελικό από τις τηλεοράσεις. Όσοι είναι ποδοσφαιρόφιλοι και όσοι δεν είναι μπορούν να παραμείνουν εδώ στο πρόγραμμα του Ράδιο Θήβα που είναι πλούσιο σε μουσικό τραγούδια, καινούργια και παλιά. Πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Να είστε καλά.
0: Σας αποχαιρετούμε με αυτό
1: να είστε
0: για
1: καλά.
0: Σήμερα.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Σύμμανσης Κατοίκων 2262 021688.
1: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
2: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
1: Έλα βρακά
2: και φτιάξε κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
2: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
1: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
2: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
1: Ψήθηκες.
2: Έλα βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Βουνό.
7: Θάλασσα.
6: Άσπρο.
7: Μαύρο.
6: Κρεατικά.
7: Θαλασσινά.
6: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
6: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
8: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
9: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
10: Θα βγούμε?
9: Φυσικά.
10: Ακούω ιδέες.
11: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
12: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
13: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
12: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινών 109. Τηλέφωνο 2262-026672.
14: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2020. 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 6 20 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
15: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
16: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης, η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
17: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΘΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΘΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΘΠΕΚΑΤ στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα.

0: Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Sofos Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Sofos Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
7: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
8: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
9: Βουνό.
10: Θάλασσα.
9: Άσπρο.
10: Μαύρο.
9: Κρεατικά.
10: Θαλασσινά.
9: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα. Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
11: Θα βγούμε?
12: Φυσικά.
11: Ακούω ιδέες.
13: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
14: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
15: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
14: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 22620 266 72.
16: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
17: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
18: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
19: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασόντ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασόντ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασόντ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Θα βγούμε?
7: Φυσικά.
6: Ακούω ιδέες.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
9: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
10: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
9: Noir Cafe Bar, Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-026672.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν.

0: ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
5: Lighting up your world.
4: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Radio Thiva 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει.

0: Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα.

0: Radio Thiva Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.

0: πράξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.